0: Ραδιοφωνικό σταθμό CFMB Montreal.
1: Ακούτε την εκπομπή
2: Ελληνικό Περισκόπιο.
0: Μια παραγωγή του Μιχάλη Τελίδη.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, ανταποκρίσεις, ανοιχτές γραμμές.
0: CFMB. Εκπέμπουμε στα μεσαία κύματα με 50.000 βατς και στη συχνότητα των 1.280 χιλιοκύκλων.
1: Στο ίντερνετ www.cfmb.ca.
3: Καλή σας μέρα, φίλοι μας. Φτάσαμε ισχύως στο μέσο του Ιούνιου, 13 του μηνός σήμερα, και το σημερινό πρόγραμμά μας είναι ποικίλο, με ειδικές εκπομπές, τελευταίες ειδήσεις, συνεντεύξεις και επιλεγμένη μουσική. Να έχετε μια πολύ καλή ακρόαση.

0: Όμορφες οι διακοπές, αλλά λίγα επιπλέον μετρητά είναι πάντα χρήσιμα. Εάν έχετε παλιά δαχτυλίδια, σκουλαρίκια, χρυσά ή ασημένια κολιέ, κοσμήματα που δεν φοράτε πια, μην τα αφήνετε στα συρτάρια σας. Μετατρέψτε τα σε μετρητά. Φέρτε τα στο Silver and Gold for Cash στο κέντρο Leonardo da Vinci. Θα σας κάνουν δωρεάν εκτίμηση χωρίς υποχρέωση και θα σας προσφέρουν την καλύτερη τιμή, εγγυημένα. Η τιμή του χρυσού και του ασημνιού παραμένει υψηλή. Εποφεληθείτε τώρα. Ανοιχτά Δευτέρα έως Σάββατο, 9 πρωί με 5 απόγευμα, στο κέντρο Leonardo da Vinci, 8370 La Cordère, στο Saint Leonard. Για πληροφορίες, καλέστε τον αριθμό 514-708-8443. Silver and Gold for Cash. Αγοράζει χρυσό και ασήμι στην καλύτερη τιμή.
1: Ακούτε την εκπομπή «Μουσικά αφιερώματα». Μία διαδρομή στο ποιοτικό ελληνικό τραγούδι.

0: τη νύχτα με ρυθμό. Γιάννης Πλούταρχος και ένα εξαιρετικό αφιέρωμα.
1: Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Κάποια τραγούδια έχουν γράψει τη δική τους ιστορία. Και εσύ νιώθεις τυχερός που τα έχεις ερμηνεύσει και έχεις γίνει μέρος της. Τραγούδια που έχουν μιλήσει για τον έρωτα και τα πιο έντονα συναισθήματα. Τραγούδια που θα πούμε εδώ, απόψε, για να μας ταξιδέψουν και πάλι σε αυτές τις στιγμές που μας έχουν συγκινήσει, μας έχουν σημαδέψει και ξεκινάμε.

0: ελληνική υπεραγορά τροφίμων Grand Marché Colfax. Και τις 7 ημέρες της εβδομάδας σας προσφέρουμε φρεσκότατα κρέατα, πουλερικά, θαλασσινά, φρούτα, λαχανικά, τυριά και γαλακτοκομικά, είδη αρτοπολίου και ζαχαροπλαστικής. Όλα τα ελληνικά και εγχώρια προϊόντα και ό,τι χρειάζεται το σπίτι. Πολύ σιλιανική και χονδρική. Grand Marché Colfax. Σας περιμένουμε στο μεγάλο μας κατάστημα 50.000 τετραγωνικών ποδιών στην καρδιά του Λαβάλ. 3699 Otto Route 440 Laval West, κοντά στη Λαμπέλ. Τηλέφωνο 450 688 77 73. Άνετο πάρκινγκ. Κάθε εβδομάδα μεγάλες προσφορές σε μια σειρά από απαραίτητα είδη. Grand Marché Colfax. Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
1: Προσέξτε μερικές από τις προσφορές Colfax μέχρι και τις 17 Ιουνίου. Μοσχαρίσιο όσο μπούκο, 12 και 24 το πάουντ. Βοδινές κνήμες, 7 και 70 το πάουντ. Βοδινός κιμάς, 5 και 66 το πάουντ. Βοδινή κύβη για κεμπάμπ, 9 και 7 το πάουντ. Βοδινό σηκώτη, 4 και 53 το πάουντ. Κατεψυγμένα αρνίσια μπριζολάκια Νέας Ζηλανδίας, 9 και 7 το πάουντ. Χοιρινό μπούτι, 2 και 26 το πάουντ. Μυρί κότας, 6 και 80 το πάουντ. Λουκάνικα Ιταλικά η Τουλούς, 4 και 8 το πάουντ. Ελαιόλαδο Αργολής Εξαιρετικά Παρθένο, 750 χιλιοστόλιτρα, 7 και 95. Κεφαλοτήρι η Κεφαλογραβιέρα, 9 και 99 το πάουντ. Κατσικίσια Φέτα, 8 και 85 το πάουντ. Μαγειρεμένα Καλαμάρια, 7 και 23 το πάουντ. Ελιές Πράσινες Ναύπλιον, 4 και 6 το πάουντ.
2: Ακούτε τον σταθμό της ζωής σας, CFMB, 1280 AM, Montreal.

0: Έτσι, έτσι, Χρυσή μου.
1: Για ένα τέλειο γάμο και βάπτιση, Astro Candles. Στέφανα, στεφανοθήκες, λαμπάδες, μπομπονιέρες, δίσκοι. Για πρωτότυπα δώρα, Astro Candles. Όλα σε τιμές εργοστασίου. Astro Candles. Δύο καταστήματα στο Montreal 937 Saint Rock και στο Laval 4901 Notre Dame. Τηλέφωνα 514-274-4907 και 450-902-0142. Το Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάζαρος ειδικεύεται στην κατασκευή, συντήρηση, επισκευή και βαφή αμαξωμάτων. Πολυετής πείρα, γρήγορη και άψογη εξυπηρέτηση, εγγυημένη εργασία, λογικές τιμές. Παραχωρούμε αυτοκινήτα για όσο χρόνο διαρκέσει η επισκευή του αυτοκινήτου σας. Ο ιδιοκτήτης Λάζαρος Αμανατίδης και το πεπειραμένο προσωπικό θα χαρούν να σας εξυπηρετήσουν. Δωρεάν εκτίμηση. Σας περιμένουμε στο 5449 Royal Mount στο Mount Royal. Τηλέφωνο 514-994-6391. Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάζαρος. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας lazaros.ca. Ο ραδιοφωνικός μας σταθμός CFMB υπάρχει και για να βοηθήσει εσάς να γίνετε πιο γνωστοί. Αναθέστε σε εμάς την προβολή της επιχείρησής σας ή τις ανακοινώσεις σας και τα μηνύματά σας θα ακουστούν παντού. Το μόνο που έχετε να κάνετε εσείς είναι ένα τηλεφώνημα στον αριθμό 514-258-1775. CFMB 1280 Montreal. Ο σταθμός της ζωής σας.

0: Όπως καταλάβατε, αυτό είναι το νέο μου τραγούδι και κυκλοφορεί πολύ σύντομα.
1: Νιου Μιλάνο. Αλαντικά εξαιρετικής ποιότητας και νοστιμιάς. Πεπερώνι, σαλάμι, λουκάνικο. Τα βραβευμένα προϊόντα Νιου Μιλάνο δεν πρέπει να λείπουν από κανένα ελληνικό τραπέζι. Νιου Μιλάνο. Πάνω από 50 χρόνια. Η φαρμακοποιός Κατερίνα Καραίνδρου, ιδιοκτήτρια του φαρμακείου Jean Coutu, πάντοτε πρόθυμη σας εξυπηρετεί σε ό,τι χρειάζεστε. Κάθε Τρίτη 9 με 3 νοσοκόμα σας εξετάζει για ζάχαρο, χοληστερίνη, πίεση και σας κάνει όλα τα εμβόλια. Δωρεάν διανομή σε Λαβάλ και Μόντριαλ. Μεταφορά του φακέλου σας από οποιοδήποτε άλλο φαρμακείο. Jean Coutu, 4691 Sampson Boulevard, γωνία 100 Avenue, Chaume de Laval. Τηλέφωνο 450-686-2347.
2: Αγαπάω πάρα πολύ ένα τραγούδι μιας πολύ μεγάλης καλλιτέχνητας. Για να δούμε πώς θα το πεις εσύ. Σ' αφήνω.

0: Ακούσατε την εκπομπή «Μουσικά αφιερώματα». Μία διαδρομή στο ποιοτικό ελληνικό τραγούδι.
1: Ψάχνετε για τα καλύτερα? Το Αντώνης είναι εδώ. Φρέσκα κρέατα και ψάρια, φρούτα και λαχανικά, γεμάτα γεύση. Απολαυστικά επιδόρπια και νόστιμα μαγειρεμένα πιάτα που θα σας ενθουσιάσουν. Και δεν είναι μόνο αυτά. Στο Αντώνης θα ανακαλύψετε εισαγόμενα προϊόντα από όλο τον κόσμο. Εξαιρετική εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές.
2: Προσφορές Αντώνης μέχρι τις 17 Ιουνίου. Μύρτιλα 2,99. Άσπρα αυγά Μπερν Μπράι, καρτέλα των 30, 7,77. Στήθος κότας 6,29 το πάουντ. Λαβράκι 12,99 το πάουντ. Κατεψυγμένες γαρίδες 10 δολάρια η σακούλα. Ελαιόλαδο Κλεοπάτρα, εξαιρετικά παρθένο, 3 λίτρα 23,99.
1: Οι προσφορές της εβδομάδας ισχύουν για όλα τα σούπερ μάρκετ Αντώνης. Αντώνης, ένα σύμπαν φρεσκάδας.
3: Juste à temps pour votre déménagement. Marquez de grandes économies chez Brick. Économisez jusqu'à 1 200 $ sur les sofas, plus économisez les taxes. Économisez jusqu'à 15% sur les ensembles de chambres à coucher et de salles à manger, plus économisez les taxes. Économisez jusqu'à 50% sur les téléviseurs dont la boîte est ouverte, plus économisez les taxes. Économisez jusqu'à 40% sur les matelas sélectionnés et obtenez la livraison locale gratuite sur les achats de 499 $ ou plus. Détails et exclusions en magasin. Marquez de grandes économies chez Brick. Plus d'économies pour vous.
4: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
5: Ακολουθούν οι ειδήσεις. Είναι μια προσφορά της υπεραγοράς τροφίμων Grammar Chocolfax.

0: Μήνυμα νίκης στις επόμενες εκλογές, τις οποίες προσδιορίσε για το 2027, επισημένοντας παράλληλα ότι είμαστε στην τελική ευθεία, έστειλε ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Είμαστε έτοιμοι να δώσουμε μια μεγάλη νικηφόρα μάχη, είπε, ενώ έκανε κριτική στην αντιπολίτευση και ιδιαίτερα στο ΠΑΣΟΚ.
1: Είμαστε ωστόσο, ας μην κοροϊδευόμαστε πια, στην τελική ευθεία. Κάθε μέρα μετράει. Θα ξαναγυρίσουμε όλες και όλοι μαζί ολόκληρη την Ελλάδα. Από μία άκρη στην άλλη. Στην άλλη πλευρά δυστυχώς έχουμε μια τοξική αντιπολίτευση με ετερόκλητες απόψεις. Όμως έχουν όλες μια κοινή συνισταμένη. Το τυφλό αντικυβερνητικό μίσος. Μια κωμικοτραγική βαβέλ. Και δεν χρησιμοποιώ τυχαία αυτήν την έκφραση, καθώς στη Βουλή πια ουσιαστικά αξιωματική αντιπολίτευση, κύριε Πρόεδρε της Βουλής, είναι οι ανεξάρτητοι βουλευτές. Αυτό δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ στην ιστορία του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Αυτή λοιπόν η κωμικοτραγική βαβέλ, αν μιλάει με τελείως διαφορετικές γλώσσες, μπορεί να συνεννοηθεί. Και μπορεί να συνεννοηθεί μόνο σε ένα κοινό σύνθημα. Να πέσει η Νέα Δημοκρατία και ο Μητσοτάκης, λοιπόν δεν θα τους κάνουμε το χατήρι.
2: Έντονες δηλώσεις έκανε ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν αυτή την εβδομάδα, μιλώντας στην κοινοβουλευτική του ομάδα.
3: Επανήλθε στη σκληρή ρητορική για την Ανατολική Μεσόγειο. Αναφέρθηκε πολύ σκληρά εναντίον του Νετανιάχου, αλλά απευθύνει και έμεσες σκληρές προειδοποιήσεις κατά της Ελλάδας και της Κύπρου, λέγοντας ότι αποτελούν δορυφόρους ή υποκαταστήματα, όπως είπε τα χαρακτηριστικά, του σιωνιστικού δικτύου του Ισραήλ. Είπε λοιπόν, μιλώντας στην κοινοβουλευτική του ομάδα, ότι η κυβέρνηση Νετανιάχου αποσταθεροποιεί την Ανατολική Μεσόγειο, ότι λειτουργεί κυριολεκτικά, όπως είπε κατά λέξη, ως εστία φυματίωσης και εργοστάσιο διχόνοιας, προκαλώντας συνεχώς αναταραχές σε μια ευρεία γεωγραφική περιοχή. Είπε ότι η ασφάλεια της Τουρκίας δεν ξεκινάει από την Αντιόχεια, αλλά η ασφάλειά της ξεκινά από το Χαλέπι, τη Δαμασκό και τη Βηρητό, δηλαδή από τις γύρω περιοχές.
4: Εννοώντας το Ισραήλ σε πρώτη φάση, εδώ και εκεί και εκτοξεύουν υποτιθέμενες απειλές εναντίον της Τουρκίας, αλλά γνωρίζουμε, λέει, πολύ καλά και τους στόχους τους και τα σχέδιά τους και βλέπουμε τι επιδιώκουν, δηλαδή την γη της επαγγελίας, είπε, και με την άδεια του Αλλάχ δεν θα το επιτρέψουμε. Τώρα, στη συνέχεια αναφέρθηκε στην Κύπρο ονομαστικά, είπε, παρακολουθούμε πάρα πολύ στενά τις εξελίξεις στην Κύπρο, ορισμένες μικροκαμωμένες δομές, όπως χαρακτήρισε την Κύπρο, επειδή δεν αναγνωρίζει το κράτος της Κύπρου, αλλά το χαρακτήρισε ως μικροκαμωμένη δομή. Οι φιλοδοξίες, λέει, ξεπερνούν κατά πολύ τις δυνατότητές τους, δηλαδή τον πόη τους, έχουν επιβιβαστεί στο πλοίο της διχόνοιας στο Ισραήλ και έχουν αναλάβει το ρόλο των υποκαταστημάτων του σιωνισμού. Να μην επιδιώξει κανένας περιπέτειες, αν απειληθούν, είπε συγκεκριμένα, τα δικαιώματα και η νομιμότητα της Τουρκίας και των Τουρκοκυπρίων στην Ανατολική Μεσόγειο, θέλω να γνωρίζετε ότι η απάντησή μας θα είναι πολύ σαφής και πολύ σκληρή. Αυτή ήταν η προειδοποίηση που απίθυνε ο Τούρκος Πρόεδρος προς κυρίως την Ελλάδα και την Κύπρο. Να μην ξεχνά κανείς, είπε τέλος, ότι η φωτιά μεγαλώνει και αν η φωτιά μεγαλώσει ακόμη πιο πολύ, δεν θα κάψει μόνο την περιοχή, αλλά οι σπίθες θα πέσουν σε ολόκληρο τον κόσμο.
2: Σχολιάζοντας τις δηλώσεις Ερντογάν και το αναμενόμενο νομοσχέδιο για τις θαλάσσιες ζώνες και τη γαλάζια πατρίδα, ο ομότιμος καθηγητής οικονομικής γεωγραφίας και γεωπολιτικής θεωρίας Γιάννης Μάζης ανέφερε μεταξύ άλλων και τα εξής.
5: Η στάση του κυρίου Ερντογάν με τις απειλές του Ισραήλ, και η Τουρκία δεν είναι Ιράν. Η Τουρκία είναι ένα πολυεθνοτικό μοσαϊκό, το οποίο ανά πάσα στιγμή θέλουμε να δημιουργήσουμε εσωτερικές αντιδράσεις, μπορούμε να το πετύχουμε. Μιλάω γενικά για τις δυνάμεις εκείνες οι οποίες θα ήθελαν να δημιουργήσουν εσωτερική αναταραχή. Γι' αυτό λοιπόν, επειδή οι επιθέσεις κατά του Ισραήλ έχουν δύο στόχους. Ο πρώτος στόχος είναι να πείσει το ακροατήριό του στο εσωτερικό ότι είναι ο αδιαφυσβήτητος ηγέτης του Ισλάμ στην περιοχή, πράγμα το οποίο τον εξυπηρετεί και απέναντι στις αναταραχές, στις πολιτικές που έχει στο εσωτερικό του, δηλαδή έχει φυλακίσει τα 3/4 της αντιπολιτεύσεως, έχει διαλύσει με τη βία ουσιαστικά το ΤΣΕΧΕΠΕ μπαίνει και επηρεάζει οποιαδήποτε στιγμή θέλει την τουρκική δικαιοσύνη προς την πλευρά των πολιτικών του συμφερόντων. Όλο αυτό έχει ενοχλήσει μέχρι και την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά βεβαίως επικρατούν οι business, αυτό να το τονίσουμε, μεταξύ των ευρωπαϊκών κρατών Ιταλίας, Αγγλίας, Γερμανίας, λιγότερο της Γαλλίας, αλλά υπάρχει και αυτή στο σχέδιο Ισπανίας. Όλα αυτά λοιπόν έχουν και ένα τέτοιο χαρακτηριστικό. Το δεύτερο χαρακτηριστικό είναι ότι βασιζόμενο στη στήριξη που του παρέχει ο κύριος Τόμας Μπάρακ προς την Ουάσιγκτον και προς τον κύριο Τραμπ, δεν μπορεί να ερμηνεύσει και πολύ σωστά τα λόγια του κύριου Τραμπ. Ο κύριος Τραμπ λέει πολλά καλά λόγια για τον κύριο Ερντογάν. Η ουσία είναι όμως ότι κάνει ελάχιστα υπέρ του κυρίου Ερντογάν. Παραδείγματος χάρη, ούτε τα F-16 προχωρήσανε, ούτε τα F-35 προχωρήσανε. Κατά τα άλλα τον χτυπάει στην πλάτη και λέει ότι είναι terrific guy. Αυτό όμως δεν φτάνει. Άρα υπάρχει μία λάθος εκτίμηση, η οποία δεν ξέρω πού θα οδηγήσει, στην υπόθεση του τριγώνου Τουρκία, Ελλάδα, Κύπρος, εάν οι δύο τελευταίες δεν προβάλλουν μία στεναρή στάση αποτροπής, η οποία να εκφράζεται την παρουσία των ελληνικών σημαίων στο πεδίο και τον εξοπλισμό της Κύπρου. Αυτά είναι δύο σημεία τα οποία στέλνουν τα μηνύματα τα οποία πρέπει να στείλουμε στην Τουρκία. Και εφόσον στην πλευρά της Ελλάδας και Τουρκίας τα συμφέροντα του Ισραήλ συγκλίνουν και τα αμυντικά και τα συμφέροντα ασφαλείας, νομίζω ότι είναι μια κατάλληλη συγκυρία για να προχωρήσουμε σε αυτήν την υπόθεση της αποτροπής.
6: Μήνυμα πως η χώρα αντιμετωπίζει διακηρυγμένη και σαφή απειλή από αυτή του κάζους Μπέλη από την Άγκυρα έστειλε ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας σε ξεκάθαρη αντίθεση και σε αυτό το θέμα με το δόγμα των ήρεμων νερών. Όλα αυτά την ώρα που οι Τούρκοι τραβούν στα άκρα το σχοινί με τον Ερντογάν να απειλεί Αθήνα και Λευκοσία για τη στρατηγική συνεργασία με το Ισραήλ και το Χακάν Φιντάν στο τέτα τέτ του με τον Γιώργο Γεραπετρίτη να επιβεβαιώνει σύμφωνα με τουρκικές διπλωματικές πηγές πως το νομοσχέδιο για την ψευδέστηση της γαλάζιας πατρίδας έχει πάρει το δρόμο της Βουλής.
7: Η χώρα αντιμετωπίζει διακηρυγμένη και σαφή απειλή. Είναι σαφής, είναι διατυπωμένη, αναφέρεται σε πόλεμο, κάζους μπέλι, έχει πίσω της απόφασης της τουρκικής εθνοσυνέλευσης και διαρκώς από την άλλη πλευρά βλέπω να διευρύνεται το πεδίο των διεκδικήσεων. Εγώ δεν θέλω με τις δηλώσεις μου να πυροδοτήσω το κλίμα. Δεν θέλω να το κάνω αυτό το πράγμα. Το συνταγματικό μου καθήκον όμως είναι να προασπίσω την πατρίδα μου.
8: Μετά τις δραματικές προειδοποιήσεις για το ενδεχόμενο ενίσχυσης της τουρκικής απειλής στο μέλλον, ο Νίκος Δένδιας, παίρνοντας αποστάσεις από το αφήγημα των ήρεμων νερών, προειδοποίησε εκ νέου για την κλιμάκωση της τουρκικής προκλητικότητας και των διαρκώς αυξανόμενων μονομερών διεκδικήσεων. Σε αυτές αναφέρθηκε και ο Γιώργος Γεραπετρίτης μία ημέρα μετά το τετατέτ που είχε με το Χακάν Φιντάν στη Σόφια, όπου του έθεσε το θέμα του κυοφορούμενου νομοσχεδίου της γαλάζιας πατρίδας.
9: Η οποιαδήποτε μονομερής εκ μέρους κράτος πράξη, η οποία θα αφορά οριοθέτηση, δεν έχει καμία απολύτως νομική ισχύ. Σε κάθε περίπτωση αντιλαμβανόμαστε ότι η οποιαδήποτε επιχείρηση να δημιουργηθούν δεδομένα από μία χώρα είναι από μόνο του ένα ζήτημα το οποίο μπορεί να αναβαθμίσει την ένταση.
8: Τουρκικές διπλωματικές πηγές διέρεαν ότι ο Χακάν Φιντάν φέρεται να επιβεβαίωσε στο Γιώργο Γεραπετρίτη ότι το επίμαχο νομοσχέδιο βρίσκεται στην ημερήσια διάταξη της τουρκικής βουλής και ότι αποδοκίμασε δηλώσεις από την Ελλάδα που, όπως είπε, βασίζονται σε ελλιπείς πληροφορίες και επηρεάζουν αρνητικά τις διμερείς σχέσεις. Την ίδια ώρα η Άγκυρα εμφανίζεται οργισμένη με τη Συμφωνία Αμυντικής Συνεργασίας μεταξύ Κύπρου και Γαλλίας, εξαπολύοντας ευθείες απειλές.
10: Οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις έχουν τη δύναμη και την αποφασιστικότητα να δώσουν την πιο σκληρή απάντηση σε εχθρικές συμπεριφορές που απειλούν την ασφάλεια των Τουρκοκυπρίων.
6: Θύελλα αντιδράσεων προκάλεσε η τοποθέτηση του Μάκη Βορύδη για το μεταναστευτικό. Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας ρώτησε με κινησμό την αντιπολίτευση από το βήμα της Βουλής αν στην θέα μιας βάρκας με μετανάστες θα πρέπει οι αρχές να την βουλιάξουν ή όχι.
11: Θα μου πείτε, θα τη βουλιάξουμε τη βάρκα ή δεν θα τη βουλιάξουμε.
8: Θύελλα αντιδράσεων ξεσήκωσε αυτή η τοποθέτηση του Μάκη Βορύδη στην Ολομέλεια, με τον γαλαζιοβουλευτή να απευθύνεται στην αντιπολίτευση, διαρωτώμενος αν οι αρχές θα βούλιαζαν ή όχι σκάφος με μετανάστες και πρόσφυγες μεσοπέλαγα.
11: Η πραγματικότητα ποια είναι ότι δεν μπορείς να τους σταματήσεις.
12: Δεν μπορείς.
11: Δεν μπορείς.
12: Και γι' αυτό τους λέω, τι θέλετε να κάνετε. Υπάρχει κανένας, παιδιά, που σηκώνει το χέρι να πει ότι θα πάει να τους βουλιάξουμε? Όχι. Δεν το υποστηρίζει κανένας. Αφού δεν το υποστηρίζει κανένας και δεν το υποστηρίζουμε
13: κι εμείς. Τι κάνουμε λοιπόν?
12: Ναι. Πάμε λοιπόν στο τι κάνουμε.
8: Στην Κρήτη, πολίτες διαμαρτύρονται για τη δημιουργία δομής προσωρινής κράτησης μεταναστών και προσφύγων που θα λειτουργήσει για μικρό χρονικό διάστημα. Την ίδια ώρα, οι ελληνικές αρχές εντόπισαν και διέσωσαν 192 μετανάστες και πρόσφυγες, οι οποίοι επέβαιναν σε σκάφος νότια του Ηρακλείου.
6: Νέα πρόκληση από την κατοχική Τουρκία. Η Άγκυρα χαρακτηρίζει παράνομη τη νέα αμυντική συνεργασία Κύπρου και Γαλλίας, υποστηρίζοντας ότι παραβιάζει τις συμφωνίες του 60, ενώ προειδοποιεί ότι θα απαντήσει σε κάθε ενέργεια που θεωρεί ότι απειλεί τα συμφέροντα της Τουρκίας και των Τουρκοκυπρίων.
14: Νέες αιχμές κατά της Κύπρου και των χωρών που αναπτύσσουν στρατιωτική συνεργασία με τη Λευκοσία διατύπωσε το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας με αφορμή τη νέα αμυντική συμφωνία μεταξύ Κύπρου και Γαλλίας. Η Άγκυρα χαρακτήρισε τη συμφωνία παράνομη, υποστηρίζοντας ότι η Γαλλία δεν συγκαταλέγεται στις εγκύτριες δυνάμεις της Κυπριακής Δημοκρατίας και ότι η συγκεκριμένη εξέλιξη παραβιάζει τις συμφωνίες του 1960, αγνοώντας τα δικαιώματα των Τουρκοκυπρίων. Παράλληλα, το τουρκικό ΙΠΕΘΑ επανέλαβε ότι η Τουρκία θα συνεχίζει να προστατεύει τα συμφέροντα και την ασφάλεια των κατεχομένων, προειδοποιώντας ότι οποιαδήποτε στρατιωτική συνεργασία ή συμμαχία που κατά την τουρκική θέση στρέφεται κατά της Άγκυρας δεν πρόκειται να επιτύχει τους στόχους της. Στην ανακοίνωσή του, το Υπουργείο τόνισε ακόμα ότι οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις διαθέτουν την ισχύ και την αποφασιστικότητα να απαντήσουν σε κάθε ενέργεια που θεωρούν ότι απειλεί την ασφάλεια των Τουρκοκυπρίων, διαμηνύοντας ότι η Τουρκία θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις. Σημαντική στο μεταξύ αναβάθμιση της αμυντικής συνεργασίας Κύπρου και Γαλλίας σηματοδοτεί η υπογραφή της συμφωνίας για το καθεστώς στρατιωτικών δυνάμεων, γνωστής διεθνώς ως ΣΟΦΑ, από τον Κύπρο Υπουργό Άμυνας Βασίλη Πάλμα και τη Γαλλίδα Υπουργό Ενόπλων Δυνάμεων Κατρίν Βοτράν.
15: Η συνεργασία αυτή αποτυπώνεται στο συντονισμό σε ζητήματα περιφερειακής ασφάλειας, καθώς και στην ανάπτυξη στρατηγικών εταιρικών σχέσεων μεταξύ άλλων στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας. Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται η συνεργασία μας στον τομέα της προμήθειας αμυντικών συστημάτων, καθώς και η κοινή συμμετοχή μας στον τετραμερή μηχανισμό συνεργασίας με τις χώρες της Ελλάδας και της Ιταλίας.
14: Η συμφωνία υπεγράφει στις 8 Ιουνίου στη Λευκοσία στο περιθώριο της άτυπης συνάντησης των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: 82 χρόνια συμπληρώνονται για ένα από τα πιο φρικτά εγκλήματα των ναζιστικών δυνάμεων κατοχής στην Ελλάδα, τη σφαγή του Διστόμου. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας αναφέρθηκε μέσω ανάρτησής του στη σφαγή του Διστόμου.
16: Η σφαγή στο Δίστομο στις 10 Ιουνίου του 1944 αναφισβήτητα αποτελεί ένα από τα πιο ιδεχθή εγκλήματα εις βάρος αμάχων που διέπραξαν κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου τα ναζιστικά στρατεύματα εναντίον αθώων, εναντίον μικρών παιδιών και εγγύων γυναικών. Δεν το ξέχασε ο Νίκος Δένδιας, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, έκανε μια ανάρτηση σήμερα προς τιμήν των θυμάτων της σφαγής του Διστόμου από τα γερμανικά στρατεύματα και επανέφερε, υπενθύμησε μάλλον καλύτερα, ότι το θέμα των γερμανικών αποζημιώσεων παραμένει ανοιχτό για την Ελλάδα. Χρέος μας είναι επίσης η διατήρηση των αξιώσεων της Ελλάδας για τις γερμανικές αποζημιώσεις και την επιστροφή του αναγκαστικού δανείου, τονίζει στην ανάρτησή του στο ΕΞ ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας με αφορμή τη συμπλήρωση των 82 χρόνων από τη σφαγή του Διστόμου.
17: Στο ακέραιο διατηρούνται οι αξιώσεις της ελληνικής πολιτείας για τη σφαγή στο Δίστομο, τόνισε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, που παραβρέθηκε στις εκδηλώσεις για τα 82 χρόνια από τη θηριωδία των Ναζί που εκτέλεσαν 218 κατοίκους.
18: Μνήμη της θηριωδίας από τους Γερμανούς των 218 αθώων θυμάτων στο Δίστομο ως αντίπινα. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας έστειλε μήνυμα ότι είναι πάντοτε στην επικαιρότητα, πάντοτε ζωντανό το αίτημα για την αποκατάσταση και τις αποζημιώσεις, έκανε λόγο για ηθική και υλική αποζημίωση, ενώ επίσης αναφέρθηκε στην τραγωδία που έζησαν οι κάτοικοι του Διστόμου, που ωστόσο σήμερα κατάφεραν και έχουν ορθοποδήσει. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας επισκέφθηκε το μαυσολείο των θυμάτων, κατέθεσε στεφάνι και βεβαίως παρέστη στην επιμνημόσυνη δέηση και στο κάλεσμα νεκρών.
19: Χρέος μας απέναντι σε αυτή την υπέρτατη θυσία είναι η μνήμη και η ευθύνη. Πρώτα η μνήμη, γιατί ο χρόνος δεν παραγράφει το έγκλημα και η ιστορία δεν ξεχνά. Ο χρόνος δεν αμνηστεύει. Και εμείς οι επιγενόμενοι οφείλουμε να θυμόμαστε. Η ευθύνη είναι ακόμη μεγαλύτερη. Για να μην επαναληφθούν τέτοια εγκλήματα και για να μπορούμε να τιμούμε τη μνήμη αυτών των ανθρώπων που κυριολεκτικά μαρτύρησαν, έχοντας υπόψη μας ότι οι επανορθώσεις για αυτά τα βάρβαρα εγκλήματα είναι πάντα εκ μέρους της ελληνικής πολιτείας ζωντανές και ισχυρές. Και η ελληνική πολιτεία αυτές τις αξιώσεις για επανορθώσεις τις διατηρεί στο ακέραιο.

0: ελληνική υπεραγορά τροφίμων Grand Marché Colfax. Και τις 7 ημέρες της εβδομάδας σας προσφέρουμε φρεσκότατα κρέατα, πουλερικά, θαλασσινά, φρούτα, λαχανικά, τυριά και γαλακτοκομικά, είδη αρτοπολίου και ζαχαροπλαστικής. Όλα τα ελληνικά και εγχώρια προϊόντα και ό,τι χρειάζεται το σπίτι. Πολύ σιλιανική και χονδρική. Grand Marché Colfax. Πάνω από 30 χρόνια στην υπηρεσία της ελληνικής παροικίας. Σας περιμένουμε στο μεγάλο μας κατάστημα 50.000 τετραγωνικών ποδιών στην καρδιά του Λαβάλ. 3699 Auto Route 440 Laval West, κοντά στη Λαμπέλ. Τηλέφωνο 450 688 77 73. Άνετο πάρκινγκ. Κάθε εβδομάδα μεγάλες προσφορές σε μια σειρά από απαραίτητα είδη. Grand Marché Colfax. Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
1: Προσέξτε μερικές από τις προσφορές Colfax μέχρι και τις 17 Ιουνίου. Μοσχαρίσιο όσο μπούκο, 12 και 24 το πάουντ. Βοδινές κνήμες, 7 και 70 το πάουντ. Βοδινός κιμάς, 5 και 66 το πάουντ. Βοδινή κίβη για κεμπάμπ, 9 και 7 το πάουντ. Βοδινό σηκώτη, 4 και 53 το πάουντ. Κατεψυγμένα αρνίσια μπριζολάκια Νέας Ζηλανδίας, 9 και 7 το πάουντ. Χοιρινό μπούτι, 2 και 26 το πάουντ. Μυρί κότας, 6 και 80 το πάουντ. Λουκάνικα Ιταλικά η Τουλούζ, 4 και 8 το πάουντ. Ελαιόλαδο Αργολής Εξαιρετικά Παρθένο, 750 χιλιοστόλιτρα, 7 και 95. Κεφαλοτήρι η Κεφαλογραβιέρα, 9 και 99 το πάουντ. Κατσικίσια Φέτα, 8 και 85 το πάουντ. Μαγειρεμένα Καλαμάρια, 7 και 23 το πάουντ. Ελιές Πράσινες Ναύπλιον, 4 και 6 το πάουντ.
2: Παροικιακές δραστηριότητες.
1: Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε η Λαχιοφόρος 2026 της Επιτροπής Εράνου της Ελληνικής Κοινότητας Μίζωνος Μόντρεαλ. Η κλήρωση πραγματοποιήθηκε την περασμένη Κυριακή 7 Ιουνίου, παρουσία μελών, φίλων και υποστηρικτών της κοινότητας. Σύμφωνα με την επίσημη τελική καταμέτρηση, πουλήθηκαν συνολικά 2.326 λαχνοί, από τους οποίους συγκεντρώθηκε το εντυπωσιακό ποσό των 232.600 δολαρίων. Το καθαρό κέρδος της λαχιοφόρου ανέρχεται στις 203.000 δολάρια και θα διατεθεί για τις ανάγκες των σχολείων της κοινότητας. Οι τυχεροί λαχνοί δημοσιεύονται αυτήν την εβδομάδα στις τοπικές παροικιακές εφημερίδες.
3: Ανακοίνωση. Ο Οργανισμός Τρίτης Ηλικίας η Φιλία ενημερώνει τα μέλη του ότι μέχρι τέλος Ιουνίου οι συναντήσεις θα γίνονται κάθε Δευτέρα από τις 11 το πρωί στον Σύλλογο Αρκάδων, 4391 σε Μαρτέν Ουέστ, πολύ κοντά στη Κυρέ Λαμπέλ δίπλα από το φαρμακείο Λιούνι.
1: Ανακοίνωση. Οι εκλογές για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Λακωνικής Αδελφότητας Καναδά θα διεξαχθούν την Κυριακή 21 Ιουνίου από τη 1 το μεσημέρι έως τις 6 το απόγευμα στην αίθουσα της Αδελφότητας 5833 Park Avenue. Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας έχουν όλα τα ταμιακώς εντάξει μέλη για τα 2 τελευταία χρόνια και να είναι ενεργά μέλη τουλάχιστον 12 μήνες πριν την ημερομηνία των εκλογών. Δικαίωμα του εκλέγην έχουν όλα τα τακτικά και ταμιακώς εντάξει μέλη για το 2026. Τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής θα βρίσκονται στην αίθουσα της Αδελφότητας την Τετάρτη 3 Ιουνίου από τις 6.30 έως τις 8 το βράδυ για να παραδώσουν ή να παραλάβουν αιτήσεις και το Σάββατο 13 Ιουνίου από τις 11 το πρωί έως τις 2 το απόγευμα για τις τελικές αιτήσεις των υποψηφιωτήτων. Όσοι ενδιαφέρονται να υπηρετήσουν την Αδελφότητα θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση υποψηφιότητας έως και την Δευτέρα 15 Ιουνίου, από τις 6.30 έως τις 8.30 το βράδυ, στα γραφεία της Αδελφότητας. Παλαιά μέλη που δεν έχουν ανανεώσει την συνδρομή τους, μπορούν να το κάνουν μέχρι και την ημέρα των εκλογών. Για περισσότερες πληροφορίες, τηλεφωνήστε στον κύριο Νίκο Παπαπάνο, στον αριθμό 514-865-2697. Για την Εφορευτική Επιτροπή, Νίκος Παπαπάνος.
4: Το Magic Mission σας καλεί να βοηθήσετε όσο μπορείτε μοιράζοντας αγάπη, αλληλεγγύη και ανθρωπιά. Όταν κάνετε τα ψώνια σας, να βάλετε κάτι στο κουτί που έχετε για το Magic Mission και να ξέρετε πως θα φτάσει εκεί που το περιμένουν. Εάν πάλι προτιμάτε να στείλετε χρηματική βοήθεια, γράψτε την επιταγή σας πληρωτέα στο Magic Mission και ταχυδρομήστε την στην διεύθυνση 5777 Wilderton Avenue, Montreal, H3S2V7 και πάρετε απόδειξη για τη φορολογική σας δήλωση. Από τους εθελοντές του Magic Mission.
0: Από το τηλεοπτικό πρόγραμμα του Γιώργου Γκιούσμα «Καλημέρα Πατρίδα» θα παρακολουθήσετε στιγμιότυπα από την εκδήλωση της Λαχιοφόρου 2026 της Ερανικής Επιτροπής της Ελληνικής Κοινότητας Μίζωνος Μόντρεαλ. Αύριο Κυριακή, ώρα 7.30 πρωί και 9.30 βράδυ και με επαναλήψεις ολόκληρη την εβδομάδα.
4: Είναι πλέον γνωστό ότι τα ελληνοκαναδικά νέα έχουν επιβληθεί στην παροικία. Πολυσέλιδα, αμερόληπτα, αλλά με σκληρή κριτική και με διαφημίσεις που φέρνουν αποτελέσματα, τα ελληνοκαναδικά νέα αγαπήθηκαν και μεγαλώνουν μαζί σας. Για αποκλειστικά νέα, διαβάστε τα ελληνοκαναδικά νέα. Ελληνοκαναδικά νέα, βραβείο καλύτερης αρθρογραφίας και καλλιτεχνικής επιμέλειας από το Ομοσπονδιακό Εθνικό Συμβούλιο Τύπου. Ελληνοκαναδικά νέα, κυκλοφορούν κάθε Παρασκευή.
5: In every great kitchen, there's one ingredient that never goes out of style. Tradition. Solon Greek Extra Virgin Olive Oil. The true taste of tradition made for today's kitchen. Perfect for salads, cooking, baking, dressings, and dips. And now, Solon Extra Virgin Olive Oil comes in a brand new, easy-to-use squeeze bottle. Solon Extra Virgin Olive Oil by Pilatos. It's not a trend. It's a tradition.
4: Ψάχνετε για τα καλύτερα? Το Αντώνης είναι εδώ. Φρέσκα κρέατα και ψάρια, φρούτα και λαχανικά, γεμάτα γεύση. Απολαυστικά επιδόρπια και νόστιμα μαγειρεμένα πιάτα που θα σας ενθουσιάσουν. Και δεν είναι μόνο αυτά. Στο Αντώνης θα ανακαλύψετε εισαγόμενα προϊόντα από όλο τον κόσμο. Εξαιρετική εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές.
1: Προσφορές Αντώνης μέχρι τις 17 Ιουνίου. Μύρτιλα 2,99. Άσπρα αυγά Μπερν Μπράι, καρτέλα των 30, 7,77. Στήθος κότας, 6,29 το πάουντ. Λαβράκι, 12,99 το πάουντ. Κατεψυγμένες γαρίδες, 10 δολάρια η σακούλα. Ελαιόλαδο Κλεοπάτρα, εξαιρετικά παρθένο, 3 λίτρα 23,99.
4: Οι προσφορές της εβδομάδας ισχύουν για όλα τα σούπερ μάρκετ Αντώνης. Αντώνης, ένα σύμπαν φρεσκάδας.
6: Μια ιστορία, ένα τραγούδι,

Στις 15 Ιουνίου συμπληρώνονται 30 χρόνια από τον θάνατο της παγκοσμίου φήμης Αμερικανίδας τραγουδίστριας της μουσικής jazz, Έλα Φιτζέραλντ. Στη διάρκεια της σταδιοδρομίας της που διήρκεσε περίπου 6 δεκαετίες, απέκτησε παγκόσμια φήμη και καταξιώθηκε διεθνώς, ξεχωρίζοντας χάρη στις ιδιαίτερες φωνητικές ικανότητές της. Στην Αμερική έχουν διοργανωθεί συναυλίες και εκδηλώσεις για να τιμήσουν τη μεγάλη ερμηνεύτρια, που υπηρέτησε με συνέπεια και αίσθημα ευθύνης αυτό το είδος της διαχρονικής μουσικής. Θα σας πούμε λίγα λόγια για τη μουσική jazz και θα ακούσετε μερικά από τα πιο αντιπροσωπευτικά ελληνικά τραγούδια της ιδιαίτερης αυτής μουσικής.

Η jazz είναι παρεξηγημένη μουσική. Σήμερα θέλω να μιλήσουμε για κάτι που συναντώ εδώ και χρόνια, ίσως περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο θέμα. Την ιδέα ότι η jazz είναι μια παρεξηγημένη μουσική. Μια μουσική δύσκολη, κλειστή, ελιτίστικη. Μια μουσική που, όπως λένε πολλοί άνθρωποι, δεν καταλαβαίνουν. Και όμως υπάρχει μια περίεργη αντίφαση. Η jazz βρίσκεται παντού. Σε ταινίες, σε διαφημίσεις, σε soundtrack, σε καφέ, σε σύγχρονες pop παραγωγές, σε hip-hop, σε νέο soul, σε ηλεκτρονική μουσική. Η επιρροή της είναι παντού. Και παρόλα αυτά, πολλοί άνθρωποι νιώθουν ότι δεν είναι για αυτούς. Γιατί συμβαίνει αυτό? Νομίζω ότι ένα μεγάλο μέρος του προβλήματος είναι ότι η jazz κουβαλάει γύρω της μία σειρά από μύθους. Μύθους που επαναλαμβάνονται εδώ και δεκαετίες. Και πολλές φορές απομακρύνουν ανθρώπους που θα μπορούσαν πραγματικά να την αγαπήσουν.

αυτοσχεδιασμός στη τζαζ μοιάζει περισσότερο με μια γλώσσα. Όταν μιλάς ελληνικά, δεν σκέφτεσαι κάθε λέξη ξεχωριστά. Δεν ψάχνεις το λεξιλόγιο κάθε δευτερόλεπτο. Έχεις ήδη χτίσει μια γλώσσα μέσα σου και εκφράζεσαι ελεύθερα μέσα από αυτή. Κάπως έτσι λειτουργεί και η τζαζ. Πίσω από κάθε αυτοσχεδιασμό υπάρχει αρμονία, ρυθμός, δομή, ακρόαση, εμπειρία, χρόνια μελέτης. Δεν είναι τυχαιότητα.

jazz είναι μουσική για λίγους, για ειδικούς, για ανθρώπους που πρέπει να ξέρουν θεωρία για να την απολαύσουν. Νομίζω ότι αυτή η εικόνα δημιουργήθηκε σταδιακά, ίσως από τον τρόπο που παρουσιάστηκε η jazz τις τελευταίες δεκαετίες, ίσως από ορισμένους ακαδημαϊκούς κύκλους, ίσως από τον κινηματογράφο. Αλλά αν κοιτάξουμε τις ρίζες της μουσικής, η jazz δεν γεννήθηκε σε πανεπιστήμια, δεν γεννήθηκε σε αίθουσες διαλέξεων, γεννήθηκε στους δρόμους, στις κοινότητες, στο χορό, στο blues, στην ανθρώπινη ανάγκη για έκφραση. Στην πραγματικότητα, η jazz ήταν κάποτε η δημοφιλής μουσική της εποχής της. Οι big bands γέμιζαν αίθουσες, ο κόσμος χόρευε, γελούσε, ερωτευόταν, ζούσε μέσα σε αυτή τη μουσική. Δεν ήταν μουσείο, ήταν ζωή.

Μα ταλέντου, ότι είτε το έχεις είτε δεν το έχεις. Έχω δει πολλούς μαθητές να εγκαταλείπουν εξαιτίας αυτής της ιδέας, να πιστεύουν ότι δεν γεννήθηκαν για τζαζ. Αλλά σκεφτούμε κάτι. Ο Bill Evans μελέτησε ατελείωτες ώρες. Ο Coltrane μελέτησε ατελείωτες ώρες. Ο Oscar Peterson μελέτησε ατελείωτες ώρες. Οι μεγάλοι μουσικοί δεν γεννήθηκαν ολοκληρωμένοι. Χτίστηκαν με αφοσίωση, με ακρόαση, με επανάληψη, με υπομονή. Η τζαζ είναι γλώσσα και κάθε γλώσσα μαθαίνεται.

Αλλά αν κοιτάξεις γύρω σου, θα δεις ότι η jazz συνεχίζει να εξελίσσεται, συνεχίζει να αλλάζει, συνεχίζει να επηρεάζει, ακούγεται σε σύγχρονες παραγωγές, συνομιλεί με τη hip-hop, με τη soul, με την ηλεκτρονική μουσική. Ίσως δεν βρίσκεται πάντα στο προσκήνιο, αλλά βρίσκεται παντού, κάτω από την επιφάνεια.

Το swing δεν εξηγείται εύκολα, αλλά το νιώθεις. Όταν ένα rhythm section παίζει πραγματικά μαζί, όταν υπάρχει επικοινωνία, όταν υπάρχει χρόνος, όταν υπάρχει αναπνοή, τότε κάτι συμβαίνει και το σώμα το καταλαβαίνει πριν το καταλάβει το μυαλό.

μεγαλύτερη αξία της jazz δεν είναι η πολυπλοκότητά της. Είναι ότι σε μαθαίνει να ακούς πραγματικά τον ρυθμό, τη σιωπή, την πρόθεση.

0: Ελληνική υπεραγορά τροφίμων Grand Marché Colfax. Και τις 7 ημέρες της εβδομάδας σας προσφέρουμε φρεσκότατα κρέατα, πουλερικά, θαλασσινά, φρούτα, λαχανικά, τυριά και γαλακτοκομικά, είδη αρτοπολίου και ζαχαροπλαστικής. Όλα τα ελληνικά και εγχώρια προϊόντα και ό,τι χρειάζεται το σπίτι. Πόλη Σιλιανική και Χονδρική. Grand Marché Colfax. Πάνω από 30 χρόνια στην υπηρεσία της ελληνικής παροικίας. Σας περιμένουμε στο μεγάλο μας κατάστημα 50.000 τετραγωνικών ποδιών στην καρδιά του Λαβάλ. 3699 Otto Route 440 Laval West, κοντά στη Λαμπέλ. Τηλέφωνο 450 688 77 73. Άνετο πάρκινγκ. Κάθε εβδομάδα μεγάλες προσφορές σε μια σειρά από απαραίτητα είδη. Grand Marché Colfax. Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
1: Ψάχνετε για τα καλύτερα? Το Αντώνης είναι εδώ. Φρέσκα κρέατα και ψάρια, φρούτα και λαχανικά, γεμάτα γεύση. Απολαυστικά επιδόρπια και νόστιμα μαγειρεμένα πιάτα που θα σας ενθουσιάσουν. Και δεν είναι μόνο αυτά. Στο Αντώνης θα ανακαλύψετε εισαγόμενα προϊόντα από όλο τον κόσμο. Εξαιρετική εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές.
2: Προσφορές Αντώνης μέχρι τις 17 Ιουνίου. Μύρτιλα 2,99. Άσπρα αυγά Μπερν Μπράι, καρτέλα των 30, 7,77. Στήθος κότας 6,29 το πάουντ. Λαβράκι 12,99 το πάουντ. Κατεψυγμένες γαρίδες 10 δολάρια η σακούλα. Ελαιόλαδο Κλεοπάτρα, εξαιρετικά παρθένο, 3 λίτρα 23,99.
1: Οι προσφορές της εβδομάδας ισχύουν για όλα τα σούπερ μάρκετ Αντώνης. Αντώνης, ένα σύμπαν φρεσκάδας.

0: Η εκπομπή της Ελληνοκαναδικής Επιτροπής Αλληλεγγύης για την Κύπρο που ακολουθεί είναι μια προσφορά της πασίγνωστης εταιρείας Ελλανδικών New Milano. New Milano από το 2002 κερδίζει το πρώτο βραβείο καταναλωτών Consumer Choice Award. New Milano. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.newmilano.com.
1: Φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα. Η Ελληνοκαναδική Επιτροπή Αλληλεγγύης για την Κύπρο είναι και σήμερα μαζί σας και θα ακούσετε ειδήσεις από την Κύπρο. Η κατοχική πλευρά, η Άγκυρα και οι εγκάθετοί της τα κατεχόμενα διαμαρτύρονται με την παραμικρή κίνηση που γίνεται από την Κυπριακή Δημοκρατία. Διαμαρτύρονται επειδή δεν ρωτήθηκαν, λένε, και δεν συμμετέχουν, εμπλέκονται στον όποιον σχεδιασμό της Λευκωσίας. Αντιδρούν σε ό,τι πράττει η Κυπριακή Δημοκρατία για στρατηγική σημασία έργα, ενεργειακά, στρατιωτικές υποδομές, αλλά και για διακρατικές συνεργασίες. Διαμαρτύρονται και αντιδρούν. Απειλούν και προειδοποιούν για σχέδια που η ρίστο εμπαρωδό θα λειτουργήσουν υπέρ της χώρας και όλων των πολιτών της. Και όλα αυτά ενώ η Τουρκία και οι Gauleiters στην κατεχόμενη περιοχή προχωρούν στην εδραίωση των κατοχικών δεδομένων και στις στοχευμένες κινήσεις για τουρκοποίηση της Κύπρου. Στο πλαίσιο αυτό η στρατηγική της πλήρους εξάρτησης από την Τουρκία αποτελεί βασικό εργαλείο επιβολής των σχεδιασμών της. Αυτή η προσπάθεια δεν είναι τωρινή, είναι διαχρονική και προωθείται συστηματικά, μεθοδικά και χωρίς τα κατεχόμενα να υπάρχουν αντιδράσεις. Και αυτό επειδή η εξάρτηση έχει ενταχθεί σε μια λογική επενδύσεων και διευκόλυνσης της ζωής της καθημερινότητας. Καμιά αντίδραση δεν υπήρξε και δεν υπάρχει στο επίπεδο των εκάστοτε ηγετών του κατοχικού καθεστώτος, της πολιτικής και κομματικής ελίτ των κατεχομένων. Αν εξαιρέσει κανείς τον Σενέρ Λεβέντ, που είναι εκδότης, δημοσιογράφος και όχι πολιτικός, και κάποιους άλλους που διακινδυνεύοντας τη ζωή τους επιλέγουν να βρίσκονται απέναντι στην κατοχική δύναμη, όπως ο Όσκαρ Αχάν και οι συνεργάτες του, η πλειοψηφία επιλέγει το σιωπητήριο. Είτε από φόβο είτε επειδή στο τέλος θεωρεί ότι την εξυπηρετεί η εύκολη οδός της προσαρμογής, βολεύει η χρηματοδότηση έργων από την Τουρκία και γενικά η ροή κονδυλίων για συντήρηση της αποσχιστικής οντότητας. Σε αυτό το πεδίο υπάρχουν τα μεγάλα στρατηγικής γεωπολιτικής σημασίας έργα, όπως η δρομολόγηση της κατασκευής αγωγών μεταφοράς φυσικού αερίου από και προς τα κατεχόμενα, καθώς και εκείνου της ηλεκτρικής διασύνδεσης που βρισκόταν για χρόνια στον πάγο. Προηγήθηκε ως γνωστό η μεταφορά νερού με υποθαλάσσιες αγωγούς που θεωρήθηκε ένα από τα μεγαλύτερα έργα. Είναι σαφές πως πέραν από την οικονομική διάσταση, το πρώτιστο για την κατοχική δύναμη είναι η πλήρης εξάρτηση των κατεχομένων περιοχών που δεν θα μπορούν να επιβιώσουν χωρίς οξυγόνο από την Τουρκία. Ο ασφιχτικός έλεγχος που ασκεί η Άγκυρα συνδέεται βαθμιδών πλέον και με τον παράγοντα της εδραίωσης των κατοχικών δεδομένων. Η δημιουργία δεσμών εξάρτησης χειροποίησης του υπονομεύει σκοπίμως την όποια προοπτική επίτευξη συμφωνίας στο Κυπριακό. Παράλληλα δημιουργεί προϋποθέσεις για ένα σενάριο που μπορεί να μην προτάσσεται πλην όμως παραμένει ζωντανό από την Άγκυρα. Πρόκειται γι' αυτό της ενσωμάτωσης της κατεχόμενης Κύπρου στην Τουρκία που περνά από την τουρκοποίηση. Το σενάριο της ενσωμάτωσης δεν είναι καθόλου εύκολο για την Τουρκία, καθώς γνωρίζει εκ των προτέρων τις αντιδράσεις. Ο αείμνηστος Κύπρος Χρυσοστομίδης στο βιβλίο του «Αναλέκτα» σημείωσε πως η Τουρκία πάντοτε επιδίωκε να πάρει και να κρατήσει μονίμως τον έλεγχο στο κατεχόμενο τμήμα της Κύπρου, φυσικά μέσω του πάνω σε ολόκληρο το νησί. Όμως είχε υπόψη τα όσα ισχύουν στο διεθνές δίκαιο για τις βίαιες προσαρτήσεις εδαφών και το κλίμα της διεθνούς πολιτικής στο θέμα αυτό δεν προέβη μέχρι σήμερα σε ρητή προσάρτηση ή ενσωμάτωση του κατεχόμενου τμήματος της Κυπριακής Δημοκρατίας στη δική της κυριαρχία. Προσπάθησε έμεσα και η προσπάθεια αυτή περνά και μέσα από την ενίσχυση της εξάρτησης, ενώ παράλληλα συνεχίζονται οι ενέργειες για αναβάθμιση της αποσχιστικής οντότητας στο διεθνές πεδίο. Η ενίσχυση της εξάρτησης των κατεχομένων από την Τουρκία σε σημαντικούς τομείς, νερό, ενέργεια και άλλα, εντάσσεται σε σχεδιασμούς που είναι γνωστοί και απόλυτα ορατοί. Από την άλλη, ο ρόλος της Λευκωσίας είναι να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις αποτροπής και ανατροπής των επεκτατικών βλέψεων της Τουρκίας σε βάρος της Κύπρου. Ο κατοχικός ηγέτης του ΦΑΝ, όταν προέβη στις τελευταίες δημόσιες τοποθετήσεις του προφανώς και θα γνώριζε για την κάθοδο της προσωπικής απεσταλμένης του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, κ. Ολκίν, στην Κύπρο και στην περιοχή. Κι όμως ο κύριος του ΦΑΝ συντηρεί ένα κλίμα έντασης και αντιπαράθεσης. Είναι απόλυτα εναρμοσμένος με την τακτική της Άγκυρας. Και αυτό προκύπτει ευθέως από τα όσα αναφέρει δημόσια και δηλώσεις του. Δεν επιλέγει να κατεβάσει τους τόνους αναμένοντας την κυρία Ολκίν. Αντίθετα, επιτίθεται κατά του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας και επιχειρεί να αμφισβητήσει χειρισμούς συμφωνίες διεθνής συνεργασίας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Προφανώς και ο εγκάθετος της Άγκυρας στα κατεχόμενα δεν αποδέχεται την πραγματικότητα ότι η Κυπριακή Δημοκρατία είναι διεθνώς αναγνωρισμένο κράτος και λειτουργεί όπως κάθε αναγνωρισμένο κράτος την ίδια ώρα κατά την οποία ο κύριος του ΦΑΝ ηγείται ενός παράνομου μορφώματος μιας αποσχιστικής οντότητας, ηγείται μιας κατεχόμενης περιοχής και ακολουθεί πιστά τις υποδείξεις της κατοχικής δύναμης της Τουρκίας. Ο κατοχικός ηγέτης του ΦΑΝ σε πρόσφατη συνέντευξή του στο τουρκικό κανάλι Χαμπέρ διαμαρτυρήθηκε για μια ακόμα φορά στις γεωπολιτικές συνεργασίες της Κυπριακής Δημοκρατίας, εκφράζοντας τη σφοδρή διαφωνία του με τις προσπάθειες της Λευκωσίας να αναβαθμίσει τις δυνατότητές της στο πεδίο της ασφάλειας. Ο εγκάθετος της Άγκυρας στα κατεχόμενα ισχυρίστηκε πως ο πρόεδρος της Δημοκρατίας εγκατέλειψε την πιο ισορροπημένη πολιτική των προηγούμενων ελληνοκυπριακών κυβερνήσεων και οδηγεί την Κύπρο σε επικίνδυνη εξάρτηση από τις Ηνωμένες Πολιτείες, Ισραήλ, Γαλλία και Ελλάδα. Δηλαδή, θεωρεί πως δεν δικαιούται η διεθνώς αναγνωρισμένη Κυπριακή Δημοκρατία να προβαίνει σε συμφωνίες, ότι δεν δικαιούται να υπερασπίζεται την κυριαρχία και την εδαφική της ακεραιότητα. Ο κύριος του ΦΑΝ, ο οποίος θεωρήθηκε ως δίθεν ο ηγέτης της λύσης και προοδευτικός, σκοπίμως κλείνει τα μάτια σε μία πραγματικότητα, ότι το πρόβλημα είναι η συνεχιζόμενη κατοχή εδαφών της Κύπρου από την Τουρκία. Και λόγω αυτού η Κυπριακή Δημοκρατία λαμβάνει όλα τα αναγκαία και επιβαλλόμενα μέτρα που θα της προσφέρει τη δυνατότητα να λειτουργεί αποτρεπτικά. Δεν πρέπει να ξεχνά ο κύριος του ΦΑΝ ότι ο απότερος στόχος είναι να ανατραπούν τα κατοχικά δεδομένα και αυτό μόνο εξυπηρετεί τα συμφέροντα της χώρας μας. Η συνέχιση της κατοχής εξυπηρετεί μόνο τα σχέδια της Τουρκίας. Φίλες και φίλοι, ακούσατε ειδήσεις από την Κύπρο. Θα είμαστε και πάλι μαζί σας το ερχόμενο Σάββατο την ίδια ώρα. Γεια και χαρά σας.

0: Η εκπομπή της Ελληνοκαναδικής Επιτροπής Αλληλεγγύης για την Κύπρο που ακούσατε ήταν μια προσφορά της πασίγνωστης εταιρείας αλλαντικών New Milano. New Milano από το 2002 κερδίζει το πρώτο βραβείο καταναλωτών Consumer Choice Award. New Milano. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.newmilano.com.
1: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov. Vous écoutez la plus belle musique grecque.

0: Ακούτε τον σταθμό της ζωής σας. CFMB 1280 AM Montreal.
1: Η Συμφωνία των Πρεσπών είναι η διεθνή συμφωνία που υπεγράφει στις 12 Ιουνίου 2018 στους Ψαράδες Φλόρινας και τέθηκε σε ισχύ τον Φεβρουάριο του 2019. Βάσει της συμφωνίας, η πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας μετονομάστηκε επίσημα σε Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας.

0: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιμή να σας ανακοινώσω το αποτέλεσμα της διεξαχθής ονομαστικής ψηφοφορίας. Ψήφισαν συνολικά 300 βουλευτές επί του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εξωτερικών. Ναι, ψήφισαν 153. Όχι, ψήφισαν 146. Παρόν ψήφισαν ένας βουλευτής. Συνεπώς, το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εξωτερικών, κύρωση της τελικής συμφωνίας για την επίλυση των διαφορών, οι οποίες περιγράφονται στις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών 817 του 1993 και 845 του 1993, τη λήξη της ενδιάμεσης συμφωνίας του 1995 και την εδραίωση στρατηγικής εταιρικής σχέσης μεταξύ των μερών, έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία.
1: Εδώ και πάνω από 70 χρόνια από την ίδρυση του γειτονικού ομόσποδου κράτους της Ιουγκοσλαβίας και ιδιαίτερα μετά την ανεξαρτητοποίησή της το 1992, η γειτονική χώρα έφερε την ονομασία Δημοκρατία της Μακεδονίας.

0: Η συμφωνία αναγνωρίζει τις σχετικές αποφάσεις του ΟΗΕ από το 1977 για την καταγραφή της γλώσσας των γειτόνων μας ως μακεδονικής γλώσσας, με την πρόσθετη όμως και σαφή διατύπωση ότι αυτή ανήκει στην οικογένεια των νότιο-σλαβικών γλωσσών.
1: Σύμφωνα με την επίσημη θέση της ελληνικής κυβέρνησης, η Συμφωνία των Πρεσπών έχει παραβιαστεί κατ' επανάληψη από την ηγεσία της Βόρειας Μακεδονίας.

Η συμφωνία των Πρεσπών είναι μια άκυρη συμφωνία, εργαλείο γεωπολιτικών συμφερόντων και αλυτρωτισμού. Ένα προϊόν εξαναγκασμού και πολιτικής χειραγώγησης που υπαγορεύτηκε από την κυβέρνηση Τραμπ στην τότε κυβέρνηση Τσίπρα και επιβλήθηκε χωρίς δημοκρατική νομιμοποίηση, με εξαγορά βουλευτών και εκβιασμούς τόσο στην Ελλάδα όσο και στη γειτονική χώρα. Στηρίζεται σε πλαστή ιστορία που οι ηγέτες των Σκοπίων για δεκαετίες έχτιζαν μια ψεύτικη εθνική ταυτότητα των δήθεν απογόνων των αρχαίων Μακεδόνων για να ενώσουν με αυτόν τον τρόπο τις τόσο διαφορετικές εθνικές ταυτότητες των ανθρώπων που ζούσαν στην περιοχή. Τούρκοι, Σέρβοι, Σλάβοι, Αλβανοί, Ρωμ, Έλληνες, Βούλγαροι. Ούτε μακεδονική ταυτότητα, ούτε μακεδονική εθνικότητα υπήρξε ποτέ στην αρχαία ρωμαϊκή Σκούπη ή στη γιουγκοσλαβική επαρχία Βαρντάσκα του προηγούμενου αιώνα. Ο ελληνικός λαός ποτέ δεν ρωτήθηκε για να αποδεχτεί την ψευτό Μακεδονία. Ποτέ δεν θα αποδεχτούμε την εσκεμμένη παραχάραξη της ιστορίας μας. Η απαράδεκτη αναφορά στην έκθεση ότι πρόκειται για μοντέλο επίλυσης διαφορών είναι προσβολή για την ιστορική αλήθεια και την καταψηφίζω. Η Μακεδονία είναι ελληνική.

Η Συμφωνία των Πρεσπών είναι μια μαύρη σελίδα στην ιστορία του ελληνισμού. Δώσαμε τα πάντα και δεν πήραμε τίποτα. Όμως πρέπει να πούμε ότι δεν την έγραψε μόνος του ο Τσίπρας. Ο χειρισμός του Σκοπιανού υπήρξε το χρονικό μιας προαναγγελθής προδοσίας. Όταν το 1946 ο Τίτο ονόμασε την Βαρντάρσκα Μπανόβινα σε Μακεδονία, τότε εμείς σφαζόμασταν μεταξύ μας. Αλλά και αργότερα ο Τίτο, επειδή ήταν το αγαπημένο παιδί της Δύσης, δεν έπρεπε να τον κακοκαρδίσουμε. Γι' αυτό υπάρχουν πάρα πολλά έγγραφα των ελληνικών κυβερνήσεων εκείνης της περίοδου και αργότερα, τα οποία απευθύνονται προς την δημοκρατία της Μακεδονίας. Υπάρχουν σχολικά βιβλία τα οποία μιλάνε για τη δημοκρατία της Μακεδονίας. Και όταν το θυμηθήκαμε, όταν δηλαδή διαλύθηκε η Ιουγκοσλαβία και εκεί θα μπορούσαμε να πατήσουμε πόδι, εγκλωβιστήκαμε σε κάτι που πρακτικά είναι αδύνατον. Θα το εξηγήσω. Το έργα όμνες, δηλαδή η μία ονομασία εναντί όλων. Δεν είναι δυνατόν να υποχρεώσεις με ειρηνικό τρόπο σε ένα κράτος να αλλάξει το όνομά του ή να ονομάζεται με τον τρόπο που εσύ θες. Όταν λοιπόν η Ελλάδα έλεγε τότε ότι εμείς θέλουμε μία ονομασία έναντι όλων που να μην περιέχει τον όρο Μακεδονία, οι διπλωμάτες ρωτούσαν τους δικούς μας και πώς θα το πετύχετε αυτό. Αυτό που ήταν εφικτό και μας το είχε προτείνει και ο Νίμιτς τότε, και αυτή είναι η θέση της δημιουργίας ξανά, θέση βέβαια η οποία τώρα ιστορική σημασία έχει, αλλά εν πάση περιπτώσει πρέπει να την πούμε. Το εφικτό λοιπόν ήταν να προχωρήσουμε σε διπλή ονομασία. Τι σημαίνει αυτό? Τα Σκόπια να ονομάζονται όπως θέλουν, ας φτιάξουν ένα κρατήδιο Disneyland, ας ντύνονται μεγάλοι Αλέξανδροι ή αρχαίοι πολεμιστές, ας καβαλάνε και από κανέναν βουκεφάλαια, αλλά όλοι οι άλλοι να τους ονομάζουν με κάτι που να μην εμπεριέχει το όνομα Μακεδονία. Δηλαδή το όνομα που θα διαλέξουν να είναι αποκλειστικά δικής τους χρήσης. Αυτό ήταν πολύ εύκολο να το πετύχουμε όταν η Ευρώπη μελετούσε το πώς θα διαλυθεί η Ιουγκοσλαβία. Ήταν δύσκολο αργότερα, διότι οι Σκοπιανοί όργωναν τη γη προβάλλοντας τις θέσεις τους με χρήματα της Τουρκίας βεβαίως και όχι μόνο, και όσο περνούσε ο καιρός γινόταν όλο και δυσκολότερο. Αλλά αυτό είναι μια αυτοεπιβεβαιούμενη προφητεία. Δηλαδή, όταν έχεις διπλωματία η οποία αδιαφορεί λέγοντας ότι δεν είναι θέμα αυτό για μας, και ο αντίπαλος οργώνει την υδρόγειο προβάλλοντας τις δικές του θέσεις, τότε είναι δύσκολο να τον αντιμετωπίσεις. Για να πετύχεις διεθνείς νίκες δεν αρκεί να επαφίεσαι στην ιστορική σου αλήθεια, διότι ξέρουμε ότι η αλήθεια παίρνει πολλές μορφές όταν την πλάθει το συμφέρον ανάλογα. Χρειάζεται εργώδη διπλωματία, χρειάζεται πίεση σε όλα τα κέντρα λήψης αποφάσεων και σε ακαδημαϊκό και σε πολιτικό επίπεδο, χρειάζεται ενεργοποίηση του απόδημου ελληνισμού, πολιτικό μάρκετινγκ, λόμπινγκ, πράγματα τα οποία είναι άγνωστα στο μεταπολιτευτικό κράτος της αραχτής και του «δε βαριέσαι ρε αδερφέ, κάτι θα γίνει στο τέλος». Άρα αποχαιρέτα τη Μακεδονία που χάνεις, διότι από εδώ και μπρος εμείς οι ίδιοι δεν θα χρησιμοποιούμε αυτόν τον όρο, διότι θα παραπέμπει στα Σκόπια. Υπάρχει από τη μια το κράτος των Σκοπίων και από την άλλη υπάρχει μια επαρχία η οποία δεν έχει το ίδιο ειδικό βάρος στο διεθνές στερέωμα, και θα μπερδεύονται οι τουρίστες, ας πούμε, όταν είναι να έρθουν στο αεροδρόμιο της Μακεδονίας, διότι θα νομίζουν ότι θα προσγειωθούν στο αεροδρόμιο των Σκοπίων. Υπήρξε δηλαδή μια σειρά αποτυχιών η οποία ολοκληρώθηκε με την εθνική προδοσία ανθρώπων οι οποίοι πάντα το έθνος το είχαν ως εμπόδιο στις διεθνιστικές τους βλέψεις για την επικράτηση της παγκόσμιας δικτατορίας του προλεταριάτου. Όταν άνθρωποι που σπούδασαν στα θρανία της ΚΝΕ, που δεν αγάπησαν ποτέ την πατρίδα τους με την υγιή έννοια, δηλαδή όπως αγαπάς την οικογένειά σου, και την έβλεπαν πάντα ως εμπόδιο στην επικράτηση του παγκόσμιου σοσιαλισμού, βρίσκονται σε υπεύθυνες θέσεις, είναι πιθανόν, είναι επόμενο, είναι αναμενόμενο να προχωρήσουν στην υλοποίηση αυτών που μάθαιναν τότε στα θρανία της ΚΝΕ. Τι μπορεί να γίνει τώρα? Λίγα πράγματα. Διότι το «Μακεδονία ξακουστεί» μπορεί να το τραγουδάμε, αλλά τι κάναμε τόσα χρόνια
για να γίνει ξακουστή η Μακεδονία. Στην Αθήνα δεν υπάρχει άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, ενώ και το άγαλμα στη Θεσσαλονίκη τοποθετήθηκε από τη Χούντα το 1973 και μάλιστα μετά από έρανο πολιτών. Κακά τα ψέματα. Όταν αδιαφορείς για την περιουσία σου, την υλική, πνευματική ή ιστορική, κάποιος άλλος θα την υπεξαιρέσει. Έστω και τώρα, μπορεί να είναι αργά, ας προσπαθήσουμε να σώσουμε οτιδήποτε και αν σώζεται. Δηλαδή να καταργήσουμε τη διαίρεση της Μακεδονίας σε κεντρική, ανατολική και δυτική, να είναι μία ενιαία και να προβάλλουμε έστω και τώρα τη δική μας Μακεδονία ως την ιστορική Μακεδονία, ως τη μοναδική πραγματική Μακεδονία και από εδώ και μπρος θα κονταροχτυπιέμαστε με τους πράκτορες και τα παπαγαλάκια των Σκοπίων σε κάθε σημείο της γης, μόνο που ξαναλέω ότι γι' αυτό χρειάζονται σοβαροί πολιτικοί οι οποίοι να σχεδιάζουν με ορίζοντα δεκαετιών και όχι με ορίζοντα τις επόμενες εκλογές. Κάποια στιγμή θα πρέπει να τους αποκτήσουμε.

0: είναι δύσκολο να αλλάξει τα δεδομένα, γιατί έχουν πάρθει ήδη αποφάσεις, αλλά θα είναι πάρα πολύ δυνατό του. Από τον κόσμο εξαρτούνται όλα.
1: Πρέπει να αλλάξει, δεν το συζητάμε. Δεν ξέρουμε τώρα τι κάνουν οι πολιτικοί, αλλά εμείς είμαστε υπέρ του ονόματος Μακεδονίας.
2: Κατά τη γνώμη μου, μακάρι να έπαιζε, αλλά δεν ξέρω, δεν μπορώ να απαντήσω. Τα βλέπω λίγο τα πράγματα δύσκολα.
3: Έχουν πάρει τις αποφάσεις και νομίζω πως είναι δύσκολο να αλλάξει. Μακάρι να μπορούσε να αλλάξει, γιατί όλοι το θέλουμε. Είναι μεγάλη αδικία, μεγάλη προδοσία είναι αυτό το πράγμα.
4: Δεν νομίζω. Και εγώ λέω, έπρεπε και πρέπει να δώσουμε στον κόσμο να καταλάβει ότι αυτό που γίνεται τώρα είναι τελείως άδικο. Γι' αυτό το Μακεδονικό, εγώ νομίζω, γράφει μια ιστορία. Σκοτωθήκαν κάποιοι άνθρωποι. Για ποιο λόγο σκοτωθήκαν, για ποιο λόγο έγινε ο Μακεδονικός αγώνας, όλα αυτά. Δεν τα διαγράφουν όλα, αν είναι τόσο εύκολα.
5: Δεν νομίζω. Τώρα η γνώμη μου είναι ότι δεν νομίζω να αλλάξει κάτι. Έτσι θέλει πιο πολύ δραστικά μέτρα, ας πούμε.
6: Ποτέ δεν έχει αλλάξει κάτι.

Όμορφες οι διακοπές, αλλά λίγα επιπλέον μετρητά είναι πάντα χρήσιμα. Εάν έχετε παλιά δαχτυλίδια, σκουλαρίκια, χρυσά ή ασημένια κολιέ, κοσμήματα που δεν φοράτε πια, μην τα αφήνετε στα συρτάρια σας. Μετατρέψτε τα σε μετρητά. Φέρτε τα στο Silver and Gold for Cash στο κέντρο Leonardo da Vinci. Θα σας κάνουν δωρεάν εκτίμηση χωρίς υποχρέωση και θα σας προσφέρουν την καλύτερη τιμή, εγγυημένα. Η τιμή του χρυσού και του ασημιού παραμένει υψηλή. Εποφεληθείτε τώρα. Ανοιχτά Δευτέρα έως Σάββατο, 9 πρωί με 5 απόγευμα, στο κέντρο Leonardo da Vinci, 8370 La Corder, στο Saint Leonard. Για πληροφορίες, καλέστε τον αριθμό 514-708-8443. Silver and Gold for Cash. Αγοράζει χρυσό και ασήμι, στην καλύτερη τιμή.

0: 15 Ιουνίου 1945. Φεύγει από τη ζωή ο ηγέτης του Ελλάς, Θανάσης Κλάρας, γνωστός με το όνομα Άρης Βελουχιώτης.
1: Ο Άρης Βελουχιώτης, 1905 με 1945. Ο Βελουχιώτης, ένα ψευδώνυμο που έλαβε πολύ αργότερα, γεννήθηκε ως Αθανάσιος Κλάρας στη Λαμία το 1905. Ο πατέρας του ήταν ο Δημήτριος Κλάρας, δικηγόρος στο επάγγελμα, και η μητέρα του ήταν η Αγλαία Ζέρβα, η οποία καταγόταν από την οικογένεια του άλλου οπλαρχηγού της Εθνικής Αντίστασης, Ναπολέοντα Ζέρβα. Ο Κλάρας δεν ολοκλήρωσε τις βασικές σπουδές του στο γυμνάσιο, καθώς όντας από μικρός πολύ αντιδραστικός, επιπλήττεται συνεχώς από το σχολείο. Τελικώς θα γραφτεί το 1919 στην Γεωργική Σχολή Λαρίσης. Μετά την αποφύτιση επέστρεψε στη Λαμία, αλλά αρνήθηκε να ασχοληθεί με τα κτήματα του πατέρα του και επέλεξε να δουλέψει δημόσιος υπάλληλος στην Γεωργική Υπηρεσία. Όμως η αντιδραστικότητά του και οι διαρκείς συγκρούσεις με τα αφεντικά του τον οδηγούν σε παρέτηση. Το 1923 κατεβαίνει στην Αθήνα, όπου έρχεται σε επαφή για πρώτη φορά με την κομμουνιστική ιδεολογία. Το 1924 καλείται να υπηρετεί την θητεία του ως δεκανέας πυροβολικού, αλλά το 1925, όταν έγιναν γνωστά τα πολιτικά του φρονήματα, οδηγείται στον πειθαρχικό ουλαμό, όπου βιώνει τιμωρίες και βασανιστήρια. Τον ίδιο χρόνο απολύεται και επιστρέφει στην Αθήνα για να ενισχύσει το κόμμα. Δουλεύει στην οικοδομή, σε τυπογραφία και γενικά κάνει δουλειές του ποδαριού ως και το 1928, όταν και έγινε συντάκτης του εργατικού ρεπορτάζ του Ριζοσπάστη. Έπειτα, με την ψήφιση του ιδιονύμου κατά των κομμουνιστών από τον Βενιζέλο, ο Κλάρας συλλαμβάνεται το 1930 λόγω της συμμετοχής του σε φιλοσοβιετικές πορείες, αλλά και το έργο του στον Ριζοσπάστη. Έτσι, μέχρι την επιβολή της 4ης Αυγούστου το 1936, ο Κλάρας έχει βοηθήσει πολύ στην ενίσχυση του ΚΚΕ και έμπρακτα, ενώ βοήθησε τον Νίκο Ζαχαριάδη να αποδράσει 2 φορές από την φυλακή, όπως και άλλους κομμουνιστές. Εν μέσω των εκαθαριστικών δράσεων του Μεταξά, ο Κλάρας συλλαμβάνεται για τελευταία φορά το 1938, όταν και ζει τρομερά βασανιστήρια. Όμως, ο Θανάσης καταφέρνει να μην δώσει καμία πληροφορία για το κόμμα ή τους συναγωνιστές του και οι βασανιστές του εξοργισμένοι προχωρούν σε ευνουχισμό του. Τελικώς, το 1939 θα τον μεταφέρουν με σχεδόν όλους τους κομμουνιστές πολιτικούς κρατούμενους στην Κέρκυρα, όπου και θα υπογράψει δήλωση μετανοίας προς το καθεστώς του Μεταξά για την δράση του στο ΚΚΕ και θα επιστρέψει στην Αθήνα αποφυλακιζόμενος. Πλήρως απογοητευμένος από τον αγώνα του που έβλεπε πως δεν έχει πια νόημα, έρχεται να τον αφυπνίσει η κήρυξη του πολέμου του 1940. Κατά τον πόλεμο, ο Κλάρας κατατάσσεται στο πυροβολικό και υπηρετεί στο μακεδονικό μέτωπο, όπου και μάχεται κατά των Γερμανών το 1941. Με την πτώση του μετόπου, είναι από τους πρώτους που φτάνει στην Αθήνα και διαλαλεί στους συμπολεμιστές του να μην σταματήσουν τον πόλεμο, αλλά να ανέβουν στα βουνά. Προτείνει στο ΚΚΕ την ίδρυση αντάρτικων ομάδων, αλλά η ηγεσία του κόμματος διαφωνεί, καθώς η Γερμανία δεν έχει επιτεθεί ακόμα στην Σοβιετική Ένωση. Μόλις όμως λίγο αργότερα οι Γερμανοί επιτίθενται στη Σοβιετική Ρωσία, το Κομμουνιστικό Κόμμα σπέβδει άμεσα να ξεκινήσει διαδικασίες ίδρυσης μάχημων σωμάτων. Μετά από αναδιοργάνωση του κόμματος, ιδρύεται τελικά το φθινόπωρο του 1941. Το ΕΑΜ, Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο, με αρχηγό του ενόπλου τμήματός του, του ΕΛΑΣ, Ελληνικός Λαϊκός Απελευθερωτικός Στρατός, τον Άρη Βελουχιώτη. Η ιδέα του Κλάρα να έχει οργάνωση αυτό το όνομα ήταν να ακούγεται πιο ευβίωχα με την παρόμοια ακουστική της ΕΛΑΣ με τον ΕΛΑΣ. Φυσικά, αρχηγός τίθεται ο Κλάρας και πλέον αλλάζει το όνομά του και υιοθετεί το Άρης Βελουχιώτης. Το Άρης από τον Θεό του Πολέμου και το Βελουχιώτης από το Βελούχι, ένα βουνό της στερεάς Ελλάδας που είχαν ως λιμέρι τους οι πρόγονή του κατά την επανάσταση του 1821. Η δράση λοιπόν των ανταρτών ξεκινά επίσημα στις αρχές του 1942, αλλά η προσέλευση είναι μικρή. Ο λαός, κουρασμένος από το

0: It's true. All roads lead to Les Aliments Salina. Have you heard about their new deli? When you're in the mood for an authentic Italian panini, enjoy your choice of imported meats and cheeses, or try a Sal's special panini. You'll be dreaming about it until you get your next one. Or pick up some fresh bread and some freshly sliced meats and cheeses and take the feast home with you. Come to Salina's for the Italians' Italian experience. 3100 Harwood, near the 40.
1: Ο πλαρχηγός δεν αντέδρασε ακόμα και στην κακοποίηση του παιδιού. Από εκεί και έπειτα, οι δράσεις του ΕΑΜ Ελλάς προς το παρόν είναι λίγες και περιορίζονται σε δολιοφθορές κυρίως και μικρούς συγκρούσεις με τους Ιταλούς. Όμως, έρχεται η στιγμή που θα σηματοδοτήσει την αρχή της τακτικής ενόπλης αντίστασης. Οι Άγγλοι παρατηρούν τη δράση του ΕΛΑ στην Ελλάδα, αλλά και την οργάνωση του ΕΔΕΣ. Συνεπώς, προσπαθούν να επικοινωνήσουν με τις δύο οργανώσεις για να οργανώσουν συντονισμένο αντάρτικο στην Ελλάδα υπό τις διαταγές τους. Αποφασίζεται πως πρώτος στόχος της συνεννόησης αυτής θα είναι η ανατίναξη της γέφυρας του Γοργοποτάμου. Στόχος είναι η αποκοπή του ανεφοδιασμού της Νότιας Ελλάδας από τη Βόρεια για να μην μπορούν οι κατακτητές να στέλνουν πολεμοφόδια στο μέτωπο της Βορείου Αφρικής μέσω της Κρήτης. Έτσι, οι αντάρτικες ομάδες του ΕΔΕΣ στην Ήπειρο και του ΕΛΑΣ στην Θεσσαλία ήταν ό,τι πρέπει για την επιχείρηση. Αποφασίζεται μετά από συνεννόηση ότι οι Βρετανοί αλεξιπτωτιστές θα πέσουν σε βουνά της Ηπειρωτικής Ελλάδας και θα ενισχυθούν από τους αντάρτες που θα έχουν ανάψει φωτιές στο έδαφος για να τους κατευθύνουν. Όμως, για έκπληξη των Άγγλων, ούτε φωτιές υπήρξαν, αλλά ούτε και αντάρτες. Τυπικά υπήρχε ομοψυχία, αλλά ουσιαστικά τα πράγματα ήταν διαφορετικά. Ο Βελουχιώτης δεν εμπιστευόταν τους Εγγλέζους και το ΚΚΕ δεν ήθελε ξένη βοήθεια, ενώ ο Ζέρβας ίσα-ίσα είχε προφτάσει να οργανώσει την βασική σύνθεση της δικής του ομάδας 2 μήνες πριν την πτώση των Βρετανών. Πόσο μάλλον να έχει και επικοινωνία με τον Ελλάς. Τελικά, μετά από πολλές δυσκολίες, τον πρώτο που βρίσκουν οι Άγγλοι είναι ο Ζέρβας, που φυσικά δέχεται να λάβει μέρος στην επιχείρηση. Το ΚΚΕ μένει αρνητικό στη συμμετοχή του Ελλάς, αλλά ο Άρης έχει άλλα σχέδια. Ο Βελουχιώτης δεν μπορούσε να αφήσει τον ΕΔΕΣ να πάρει όλη την δόξα και γι' αυτό παρακούει εντολές και ξανά αυτοβούλως λαμβάνει μέρος στην επιχείρηση. Τελικώς, η μάχη φέρνει τους Έλληνες αντάρτες νικητές και το πρώτο ελληνικό αλλά και ευρωπαϊκό χτύπημα κατά του άξονα είναι γεγονός. Από τότε ξεκινά το τακτικό ένοπλο αντάρτικο. Όμως η Ομόνοια δεν θα κρατήσει για πολύ. Ο Βελουχιώτης ξεκινά με 400 άντρες στις αρχές του 1943 προς την Ήπειρο με σκοπό να αναγκάσει τον ΕΔΕΣ σε ενσωμάτωση σε αυτόν. Όμως ο Ζέρβας προέβλεψε κάτι τέτοιο και πήρε τα μέτρα του. Επομένως, ο Άρης αφήνει την σύγκρουση και προτείνει την ένωση των δύο οργανώσεων με αρχηγό τον Ζέρβα, καπετάνιο τον ίδιο και πολιτικό ένα τρίτο πρόσωπο κοινής αποδοχής. Ο Ζέρβας περνά σε διαπραγματεύσεις, αλλά η ίση αντιμετώπιση και των δύο οργανώσεων που τέθηκε ως κύριος όρος δεν γίνεται δεκτός από το ΚΚΕ. Το σχέδιο έτσι απέτυχε και πλέον τα στρατόπεδα ήταν ξεκάθαρα. Ο Βελουχιώτης με τη γραμμή του ΚΚΕ και ο Ζέρβας με τη γραμμή των Εγγλέζων. Ο Ζέρβας πλέον βλέποντας τον ανταγωνισμό του Ελλάς να γιγαντώνεται, ακολουθεί φιλοβασιλική πολιτική. Καθώς αναγνωρίζει ότι όσων καραδοκούν οι κομμουνιστές, δεν πρέπει οι εθνικόφρονες δυνάμεις να είναι διχασμένες. Το 1943 θα περάσει με τις δύο οργανώσεις του ΕΔΕΣ και του ΕΛΑΣ να σημειώνουν ισχυρή αντίσταση κατά του κατακτητή, αλλά η καχυποψία και οι αψιμαχίες μεταξύ τους προαναγγέλουν τη σύγκρουση που θα ακολουθήσει στη συνέχεια. Στα τέλη του 1943, το Κομμουνιστικό Κόμμα αποφασίζει να προχωρήσει σε πλήρη σύγκρουση. Τότε αλλάζει εντελώς το πρόσωπο του ΕΛΑΣ. Χτυπάει και διαλύει όλες τις αντιστασιακές οργανώσεις που δεν εντάσσονται σε αυτό, κατηγορώντας τις ως προδοτικές, και ο Βελουχιώτης διατάζει μαζικά αντίπεινα σε χωριά που υποπτεύεται πως βοηθούσαν άλλες αντάρτικες ομάδες. Οι πρώτοι οι οποίοι χτυπήθηκαν από τον Ελλάς ήταν οι Εδεσίτες στα τέλη του 1943. Εντός του 1944 πλέον οι δύο οργανώσεις βάλουν ανοιχτά η μία την άλλη, με τον Ελλάς πότε να χτυπιέται από Γερμανούς και Εδεσίτες και πότε ο ΕΔΕΣ να χτυπιέται επίσης από Γερμανούς και Ελλασίτες. Προχωράμε προς την απελευθέρωση. Τον Σεπτέμβριο του 1944, οι Γερμανοί αρχίζουν να εγκαταλείπουν την χώρα και τα τάγματα ασφαλείας ξεκινούν τακτική δράση κατά φίλιων προσκύμενων στον Ελλάς χωριών. Ο Ελλάς φτάνει στην Πελοπόννησο και ξεκινά ολοκληρωτικό πόλεμο με τα τάγματα ασφαλείας, με το Βελουχιώτη να ηγείται των επιχειρήσεων. Τα τάγματα ασφαλείας ιτώνται και διαφεύγουν στην Κωμόπολη του Μελιγαλά, όπου και πολιορκούνται από τον Ελλάς. Μετά από σκληρές μάχες, οι Άγγλοι που πλέον ήταν παρόντες και επίσημα στα ελληνικά πράγματα εφαρμόζουν ανακοχή για να σταματήσουν οι βιοπραγίες. Οι τάγματα ασφαλείτες συμφωνούν και μετά την παράδοση του Μελιγαλά φτάνει και ο Βελουχιώτης στην πόλη. Διατάζει να μην υπάρξουν ομότητες με βάση την συμφωνία, αλλά όσο μένει στην πόλη συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο. Οι τάγματα ασφαλείτες καταδιώκονται και εκτελούνται, ενώ οι άμαχοι κατηγορούνται άμεσα όλοι τους ως βοηθοί των κατακτητών, δεχόμενοι ομότητες από τον Ελλάς. Γενικά στην περιοχή του Μελιγαλά, όσο διήρκησε η δράση

0: του Ελλάς εκτελέστηκαν 1.700 άνθρωποι, μεταξύ τους 700 ταγματασφαλίτες, οι οποίοι πετάχτηκαν στη λεγόμενη πηγάδα του Μελιγαλά. Ο Βελουχιώτης έλαβε μέρος στις πράξεις αυτές μόνο όμως για μία ημέρα, καθώς έπειτα έπρεπε να αποχωρήσει από την πόλη για να συνεχίσει τον αγώνα του στην Πελοπόννησο. Μετά την απελευθέρωση τον Οκτώβριο του 1944, ο Ελλάς μπαίνει στην Αθήνα μετά τον Αγγλικό στρατό, ενώ εν συνεχεία καταφθάνει στον Πειραιά και ο Γεώργιος Παπανδρέου. Ζητείται ανακοχή και ο αφοπλισμός των αντάρτικων ομάδων. Το Κομμουνιστικό Κόμμα όμως ζητά αρχικά να τιμωρηθούν οι δοσύλλογοι συνεργάτες των κατακτητών και να αφοπλιστεί η χωροφυλακή πριν ο Ελλάς παραδώσει τα όπλα. Οι δύο πλευρές δεν κατέληξαν πουθενά και οι υπουργοί του ΕΑΜ εγκατέλειψαν την κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας και ξεκίνησαν οι μάχες στην Αθήνα μετά από επίθεση εθνικοφρόνων σε πορεία του ΕΑΜ. Οι μάχες που θα ακολουθήσουν μεταξύ ΕΑΜ Ελλάς και Άγγλων και Ελλήνων εθνικοφρόνων θα μείνουν γνωστές ως Δεκεμβριανά. Εν τω μεταξύ, ο Βελουχιώτης επιτίθεται στην Ήπειρο κατά του Ζέρβα και οι πολυάριθμοι Ελασίτες αναγκάζουν τον ΕΔΕ σε διάλυση, ενώ οι ΕΔΕΣΙΤΕΣ διαφεύγουν στην Κέρκυρα. Η μάχη της Αθήνας λήγει με νίκη των εθνικοφρόνων και οι κομμουνιστές τον Φεβρουάριο του 1945 υπογράφουν παράδοση του Ελλάς. Ο Άρης μαθαίνει για τα νέα και κατεβαίνει εσπευσμένα στην πρωτεύουσα. Κατακρίνει την ηγεσία του κόμματος που διάλεξε την ανακοχή και διαλαλεί πως θα συνεχίσει τον αγώνα στα βουνά με νέο αντάρτικο. Το Κομμουνιστικό Κόμμα εξοργίζεται με τον Άρη Βελουχιώτη και την ατομική στάση που κρατά. Έτσι τον αποκηρύσει και τον διαγράφει από το κόμμα ως προδότη. Ο Βελουχιώτης διαφεύγει στο βουνό και πλέον διώκεται και από την χωροφυλακή και από το Κομμουνιστικό Κόμμα. Η πορεία του στα βουνά είναι δύσκολη. Καταφέρνει με λιγοστούς συντρόφους να φτάσει ως το χωριό της Μεσούντα στην Άρτα της Ηπείρου. Εκεί πέφτει σε ενέδρα των χωροφυλάκων. Προκειμένου να μην πιαστεί ζωντανός, παρέχει πυρά κάλυψη στους συντρόφους του και τους διατάζει να αποχωρήσουν. Τελικώς κάθεται πίσω από έναν βράχο έξω από το χωριό, ενώ ακούει τις σφαίρες να περνούν ξυστά από δίπλα του. Δεν επιθυμεί να τον πιάσουν. Βγάζει το πιστόλι του από τη θήκη του, αλλά δεν ανταποδίδει τα πυρά. Το στρέφει προς το μέρος του και αυτοκτονεί. Το σώμα του βρέθηκε από τους χωροφύλακες και το κεφάλι του αποκόπηκε για να το περιφέρουν στα γύρω χωριά και να το μεταφέρουν ύστερα στα Τρίκαλα, όπου το κρέμασαν στη πλατεία για παραδειγματισμό. Το 2011, το Κομμουνιστικό Κόμμα, σε τελετή που διοργάνωσε στη Λαμία, αποκατέστησε πολιτικά τον Άρη, αλλά δεν του έδωσε ξανά την κομματική του ιδιότητα.
1: Για ποιοτική μουσική και έγκυρη επικαιρότητα, συντονιστείτε αμιγώς στο CFMB 1280 AM.
2: Η Chroma Musica συνεχίζει την πορεία της με μια πληθώρα νέων παραγωγών. Οι καλλιτεχνικοί διευθυντές σοπράνο Μαρία Διαμαντή και τενόρος Δημήτρης Ηλίας σας ενημερώνουν ότι στη μουσική σχολή Chroma Musica προσφέρονται μαθήματα φωνητικής, πιάνου, φλάουτου και κιθάρας. Οι μαθητές μας διαπρέπουν παντού. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε το 745 85 25. Chroma Musica.
3: Η φαρμακοποιός Κατερίνα Καραίνδρου, ιδιοκτήτρια του φαρμακείου Jean Coutu, πάντοτε πρόθυμη σας εξυπηρετεί σε ό,τι χρειάζεστε. Κάθε Τρίτη 9 με 3 νοσοκόμα σας εξετάζει για ζάχαρο, χοληστερίνη, πίεση και σας κάνει όλα τα εμβόλια. Δωρεάν διανομή σε Λαβάλ και Μόντριαλ. Μεταφορά του φακέλου σας από οποιοδήποτε άλλο φαρμακείο. Jean Coutu, 4691 Samson Boulevard, γωνία 100 Avenue, Chaume de Laval. Τηλέφωνο 450-686-2347. Νιου Μιλάνο, αλλαντικά εξαιρετικής ποιότητας και νοστιμιάς. Πεπερώνι, σαλάμι, λουκάνικο. Τα βραβευμένα προϊόντα Νιου Μιλάνο δεν πρέπει να λείπουν από κανένα ελληνικό τραπέζι. Νιου Μιλάνο, πάνω από 50 χρόνια.
4: CFMB, your community-minded station.

0: Στις 15 Ιουνίου του 1994 έφυγε από τη ζωή ο κορυφαίος Έλληνας συνθέτης, μαέστρος και ποιητής Μάνος Χατζηδάκης.
1: Ήταν ένας αγωνιστής δημιουργός και αυτό τον κρατούσε νέο. Για τον Μάνο Χατζηδάκη, η δάφνη της δόξας δεν ήταν τίποτε άλλο παρά η αρχή του τέλους του έργου του.
2: Γεννήθηκα το 1925. Στην Ξάρφη.
1: Ο Μάνος Χατζηδάκης ξεκίνησε τα πρώτα μαθήματα πιάνου, βιολιού και ακορντεόν στα 4 του χρόνια. Το 1932 εγκαταστάθηκε με την αδελφή του και τη μητέρα του στην Αθήνα. Το 1938 ο πατέρας του σκοτώθηκε σε αεροπορικό δυστύχημα. Γεγονός που μαζί με την έναρξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου κατέστρεψε οικονομικά την οικογένεια. Ο Μάνος Χατζηδάκης αναγκάστηκε να κάνει διάφορες δουλειές, ενώ παράλληλα παρακολουθούσε ανώτερα θεωρητικά μαθήματα μουσικής, τα οποία λίγο αργότερα σταμάτησε. Κατά τη διάρκεια της κατοχής νεαρός επωνήτης, ακολούθησε το κλιμάκιο των Ενωμένων Καλλιτεχνών σαν ακορντεονίστας, αλλά και συνθέτης της μουσικής για το έργο «Θάψτε τους νεκρούς» του Ίρβιν Σο.
3: Και στην περίπτωσή μου, η νεότητα συνέζησε με την απολευθέρωση και με τα ταραγμένα χρόνια που ακολούθησε.
4: Είχε φίλους, σπουδαίους άνδρες της εποχής. Θα ξεκινήσουμε από τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, με τον οποίο είχε πολύ στενές σχέσεις, με τον Δημήτρη τον Χόρ, με τον Ελίτη, με τον Τζαρούχη προφανώς, με τον Γκάτσο, με τον οποίο έχουν γράψει τόσο και τόσα κείμενα, αλλά και με τους άλλους ποιητές, όπως ο ίδιος αναφέρεται πολλές φορές, τον Εγγονόπουλο, τον Ρίτσο και τον Εμπειρίκο. Είναι σημαντικό να σκεφτούμε πως αυτοί όλοι οι άνθρωποι κάποια στιγμή ένωσαν τις δυνάμεις.
1: Μετά το τέλος της κατοχής και λόγω της τόλμης της τραγωδού Μαρίκα Σκοτοπούλη, έγινε ο πρώτος μη ακαδημαϊκός συνθέτης που συνέθεσε μουσική για αρχαίο δράμα, Αγαμέμνονα και Χοηφόρες από την Ορέστια του Εσχύλου. Σχεδόν αμέσως ξεκίνησε να γράφει και για τον κινηματογράφο. Το 1949 μια διάλεξή του στο Θέατρο Τέχνης για την αποκατάσταση του απαγορευμένου ρεμπέτικου τραγουδιού ξεσήκωσε θύελλα αντιδράσεων στη συντηρητική ελληνική κοινωνία.
5: Βάλε τώρα μια ζεμπέκια να φέρω κι εγώ τις βόλτες μου.

0: Κατά τη διάρκεια της δικτατορίας βρίσκεται στη Νέα Υόρκη. Εκεί ανεβάζει με τη Μελίνα Μερκούρη και τον Ζιλ Ντασέν το Ήλια Ντάρλιν. Δέχεται βαθιές επιρροές από την pop μουσική και χρωστάει στο ελληνικό δημόσιο 3,5 εκατομμύρια δραχμές. Έστελνε γράμματα απελπισίας σε φίλους, εκφράζοντας την αγανάκτησή του για την πατρίδα και για την εφιαλτική παράνοια που την κυβερνά. Προτιμούσε να γίνει παγκόσμιος Έλληνας.
1: Ο Χατζηδάκης έχει πικραθεί πάρα πολύ γιατί μετά το τέλος της δικτατορίας, το 1974, η Ελλάδα έχασε μια μοναδική ευκαιρία να γίνει ένα σύγχρονο, πρωτοπόρο, υγιές, δημοκρατικά και μοντέρνο ευρωπαϊκό έθνος, κράτος. Δεν τα καταφέραμε. Ο λαϊκισμός για τον Χατζηδάκη είναι το χειρότερο πράγμα. Μαζί με το δημοσιοϋπαλληλίκι, μαζί με το συνδικαλισμό. Συνεχώς καταφέρεται εναντίον αυτών των πληγών. Πιστεύει ότι δεν θα πρέπει να είμαστε δεμένοι σε λεγόμενα συμφέροντα ή σε λεγόμενα κεκτημένα. Αυτά τα κεκτημένα ήταν κάτι που ενοχλούσε πάρα πολύ τον Χατζηδάκη. Ο Χατζηδάκης ήθελε να ξεκινάει πάντα από αρχή.
2: Κάρολος Κουν μου λέει ότι γιατί δεν κάνεις μουσική, γιατί να κάνεις θέατρο. Εγώ όμως είχα φιλοδοξίες ηθοποιού 17 ετών και για να πραγματοποιήσει τα οράματά του προς εμένα με έβαλε και έγραψα την πρώτη μουσική το 1943 μέσα στην κατοχή στο θέατρο τέχνης στον τελευταίο ασπροκόρκα του Σολομού. Ήταν και η πρώτη μουσική που έγραψα στο θέατρο.
0: Η συνεργασία του με το θέατρο τέχνης διήρκησε 15 περίπου χρόνια και το έργο του για το θέατρο πολύτιμο. Γυάλινος κόσμος, ματωμένος γάμος, ο θάνατος του Μποράκου και πολλά άλλα. Το 1945 γνώρισε τη Μελίνα Μερκούρη που έγινε στενή του φίλη και αγαπημένη συνεργάτηδα.

0: Η σχέση του με τον κινηματογράφο ξεκίνησε ένα χρόνο αργότερα.
1: Έκανα περί τις 80-90 ταινίες, αν δεν απατώμε. Και η πρώτη μου ταινία ήταν μετά τον πόλεμο, η Αδούρωτη Σκλάβη, αντιστασιακή ταινία, του Μάριου Πλοίτη, με την Λαμπέτη πρωταγωνίστρια. Αλλά η μουσική αυτή έγινε στην τραπεζαρία του παραγωγού τη νύχτα, τον έπιασε ο ύπνος και παραμορφώθηκε κατά την εγγραφή και την ακούσαμε, τότε δεν ήταν μαγνητική εγγραφή, ήταν κατευθείαν στην ταινία και την ακούσαμε κατά τη διάρκεια της πρεμιέρας, όπου ήταν φοβεροί οι άνθρωποι, πέρανε ασπιρίνες από τον πονοκέφαλο. Διότι από τότε είχα τη μανία να πρωταγωνιστώ στον κινηματογράφο.
0: Παράλληλα έγραφε σπουδαία έργα για πιάνο, όπως το «Για μια μικρή λευκή αχιβάδα».
1: Όταν έπαιξε ο Κάτσιεν την αχιβάδα, όλοι είπαν ότι μου την έγραψε ο Κάτσιεν. Διότι δεν μπορούσα να φανταστώ ότι μπορώ να γράψω άνετα αυτή τη μουσική που περιείχα.
0: Το 1951 ιδρύεται το Ελληνικό Χορόδραμα, με τον ίδιο ιδρυτικό στέλεχος και καλλιτεχνικό διευθυντή. Εκεί παρουσίασε σε χορογραφία Ραλούς Μάνου τα μπαλέτα «Μαρσίας», «Έξι λαϊκές ζωγραφιές», «Το καταραμένο φίδι» και «Ερημιά». Έχοντας κάνει την αρχή με την Ορέστια του Εσχύλου, έγραψε μουσική για πολλές αρχαίες τραγωδίες και κωμωδίες. Μύδια, Κύκλοπας και Βάκχες του Ευρυπίδη, Εκκλησιάζουσες, Λυσιστράτη, Πλούτος, Θεσμοφοριάζουσες, Βάτραχοι και Όρνηθες του Αριστοφάνη. Συνεργάστηκε με το Εθνικό Θέατρο, «Όνειρο καλοκαιρινής νύχτας», «Ο Βασιλιάς Λίρ», «Δόνα Ροζίτα». Έγραψε μουσική για τη Μύδια του Ευρυπίδη που ανέβηκε στην Επίδαυρο με πρωταγωνίστρια την Κατίνα Παξινού. Το 1959 παρουσίασε στο αθηναϊκό κοινό το Μίκη Θεοδωράκη και το έργο του «Επιτάφιος» με την Άννα Μούσχουρη, αναλαμβάνοντας ο ίδιος την ενορχίστρωση και την ηχογράφηση. Παράλληλα, συνέθετε μουσική για πολλές ελληνικές και ξένες κινηματογραφικές ταινίες, όπως το «Αμέρικα Αμέρικα» του Ελία Καζάν, την «Κάλπικη Λύρα», τη «Στέλλα», τη «Μανταλένα» και πολλά άλλα.
2: Αγάπη που γίνες δικοπόμα χέρι.
1: Η «Στέλλα» του Κακουγιάζη και ο «Δράκος» του Κουλού. Ήταν δύο ταινίες που το λαϊκό στοιχείο ήταν πρωτεύον. Αλλά ουέ και αλίμονο, αν σε μια τέτοια ταινία όπως ήταν ο Δράκος ή όπως ήταν η Στέλλα, πηγαίναμε να αντιγράψουμε το λαϊκό και να μην το επανασυνθέσουμε με βάση τα κριτήρια τα οποία είχαμε πάνω στην τέχνη. Άρα μην ξεχνάτε ότι είχα κάνει το 48 μία ομιλία για το Ρεμπέτικο, όχι για να ανακαλύψω ένα πακτολό από όπου θα βγαίναν χρήματα και σουξέ, αλλά για να δώσω συνείδηση στους Αθηναίους πολίτες ότι υπήρχε μια άλλη πηγή η οποία ήταν παρεμερημένη και δεν την γνώριζαν. Αυτή τη τοποθέτηση απέναντι στο λαϊκό δεν την έχασα ποτέ. Πήρα με μεγάλη άνεση και έβαλα ένα τραγούδι του Τσιτσάνη σαν εισαγωγή στο ματωμένο γάμο του Λόρκα. Ήταν πολλά κομμάτια όπως το «Νηφούλα μου χρυσή είναι», από το «Πάμε τσάρκα στο παξίτσι φτύχη» του Τσιτσάνη. Αυτά τα έκανα συνειδητά για να τοποθετήσω το λαϊκό στοιχείο σε πιο προχωρημένες μορφές τέχνης. Αλλά ουδέποτε ενδιαφέρθηκα να κάνω ένα ζεϊμπέκικο, ένα χασάπικο, διότι δεν ήμουν εγώ ο φορεύς ενός τέτοιου υλικού. Παρά μόνο κοιτάζοντάς το από μία απόσταση και σε μία επανασύνθεση.

Η επίσημη αναγνώριση δεν άρχισε να έρθει. Από το Φεστιβάλ Τραγουδιού του ΕΙΡ και της πρώτης εβδομάδας ελληνικού κινηματογράφου, το τότε Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, έως το πολυπόθητο για άλλους Όσκαρ και τα δεκάδες τραγούδια που αναγνωρίστηκαν διεθνώς και τραγουδήθηκαν από την Άννα Μούσχουρη και τον Χάρι Μπελαφόντε ως τον Νάτ Κινγκ Κόουλ και την Λάλε Άντερσεν. Το 1962 ανέβασε στην Αθήνα την Οδό Ονείρων, μια παράσταση σταθμό για τη μετεμφυλιακή Ελλάδα και το ελληνικό μουσικό θέατρο. Ο Δημήτρης Χόρν πρωταγωνιστεί, η σκηνοθεσία ανήκει στον Αλέξη

0: Πειραιά.
1: Τα παιδιά του Πειραιά συμπεριλαμβάνονται στα 10 εμπορικότερα τραγούδια του 20ου αιώνα. Κι όμως, ο Χατζηδάκης δεν αγαπούσε τη φήμη.
0: Πόσα θα μεγαλώσουν όλα να γίνουν λεβένες για χάρη του Πειραιά.
1: Αγαπούσε όμως κάθε τι καινούριο και δεν σταμάτησε ποτέ να το αναζητεί και να το μοιράζεται. Έτσι χρηματοδότησε τον διαγωνισμό πρωτοποριακής σύνθεσης Μάνος Χατζηδάκης. Ίδρυσε και διεύθυνε την Πειραματική Ορχήστρα Αθηνών. Καθιέρωσε τις μουσικές γιορτές στα Ανόγια της Κρήτης. Εγγενίασε το μουσικό Αύγουστο στο Ηράκλειο Κρήτης και διοργάνωσε τους μουσικούς αγώνες στην Κέρκυρα, ένα διαγωνισμό για νέους συνθέτες. Η περίοδος μετά το 1972 και μέχρι το τέλος της ζωής του θεωρείται η πιο όρημη στη μουσική του σταδιοδρομία και σηματοδοτείται με την ηχογράφηση του Μεγάλου Ερωτικού.

0: Για το διάστημα 1975-1977 διορίστηκε αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Την περίοδο 1975-1982 ορίστηκε Διευθυντής της Κρατικής Ορχήστρας και του Κρατικού Ραδιοσταθμού Τρίτο Πρόγραμμα, το οποίο εκείνη την περίοδο γίνεται σημείο αναφοράς, ποιότητας και ιδεών.
1: Εδώ, Λιλιπούπολη.
0: Εξέδιδε το περιοδικό το Τέταρτο και το 1985 σύστησε την ανεξάρτητη δισκογραφική εταιρεία Sirius που λειτουργεί μέχρι σήμερα.
2: Ο Λόρκα κάποτε έγραψε «Στο Sirius υπάρχουν παιδιά». Και έτρεξα αμέσως και κατασκεύασα μια εταιρεία για δίσκους, για συναυλίες και για παραπτώματα. Βέβαια, Σύριος είναι ένα άστρο. Και στην αστρονομία το άλφα του μεγάλου κοινός. Εγώ τα ακούω πιο πολύ σαν στίχο του Εμπειρίκου. Και έτσι το δέχτηκα. Και έτσι θέλω να σας το μεταδώσω.
0: Η σύγχρονη ελληνική κοινωνία αναπτύχθηκε και τράφηκε από την πολυδιάστατη προσωπικότητα του Μάνου Χατζηδάκη. Πάντα έτοιμος να αντισταθεί στο συμβατικό, σε αυτό που έτρωγε με αργό αλλά σταθερό ρυθμό τα γενναία παιδιά που τολμούσαν να αντισταθούν.
3: Τα παιδιά κάτω στον γάμο κυνηγάνε τους αστούς.
0: Αυτό που άφησε πίσω του θα συντροφεύει γενιές και γενιές. Τα τραγούδια του δεν τα τραγουδάμε απλώς. Έχουμε τη βαθιά ανάγκη να τα αισθανθούμε και να κρατήσουμε για πάντα τη μαγική στιγμή που μας μετέδωσαν.

Γεια σας. Ήρθα για να σας δείξω ο ίδιος την οδό ονείδων. Δεν ξεχωρίζει. Είναι ένας δρόμος σαν όλους τους άλλους δρόμους της Αθήνας. Είναι, ας πούμε, ο δρόμος που κατοικούμε. Μικρός, ασήμαντος, λυπημένος, τυραννικός, μα και απέραντα ευγενικός. Έχει πολύ χώμα, πολλά παιδιά, πολλές μητέρες, πολλές ελπίδες και πολλή σιωπή. Και όλα σκεπασμένα από ένα τρυφερό μα και αβάσταχτο ουρανό. Εδώ σε αυτό το δρόμο γεννώνται και πεθαίνουν τα όνειρα τόσων παιδιών. Ίσα με τη στιγμή που η αναπνοή τους θα ενωθεί με τα νηξιάτικο αεράκι του επιταφείου και θα χαθεί. Όμως τη νύχτα δεν τους πιάνει ο ύπνος. Και όταν δεν ονειρεύονται, τραγουδούν.

0: Για ένα τέλειο γάμο και βάφτιση, Astro Candles. Στέφανα, στεφανοθήκες, λαμπάδες, μπομπονιέρες, δίσκοι. Για πρωτότυπα δώρα, Astro Candles. Όλα σε τιμές εργοστασίου. Astro Candles. Δύο καταστήματα στο Montreal 937 Saint Rock και στο Laval 4901 Notre Dame. Τηλέφωνα 514-274-4907 και 450-902-0142.
1: Από το τηλεοπτικό πρόγραμμα του Γιώργου Γκιούσμα «Καλημέρα Πατρίδα» θα παρακολουθήσετε στιγμιότυπα από την εκδήλωση της Λαχιοφόρου 2026 της Ερανικής Επιτροπής της Ελληνικής Κοινότητας Μίζωνος Μόντρεαλ. Αύριο Κυριακή, ώρα 7.30 πρωί και 9.30 βράδυ και με επαναλήψεις ολόκληρη την εβδομάδα.
2: Φίλοι ακροατές, με αφορμή την επέτειο της σφαγής του διστόμου, μετά τις ειδήσεις θα ακούσετε μια ειδική εκπομπή για τις γερμανικές θηριωδίες και επίσης θα μιλήσουμε με τον δημοσιογράφο και συγγραφέα Γιώργο Χαρβαλιά για το θέμα των γερμανικών αποζημιώσεων. Μείνετε μαζί μας.

0: σχόλιο της εβδομάδας.
1: Καθώς η φετινή σχολική χρονιά ρίχνει την αυλαία της, χιλιάδες τελειόφοιτοι μαθητές βρίσκονται μπροστά στο πιο κρίσιμο σταυροδρόμι της ζωής τους. Για πολλούς, η επόμενη μέρα είναι ήδη προδιαγεγραμμένη. Όμως, για μια σημαντική μερίδα νέων, το ερώτημα τι ακριβώς σπουδές να ακολουθήσουν, παραμένει ένα αναπάντητο παζλ. Παραδοσιακά, η είσοδος στο πανεπιστήμιο λογιζόταν ως το απόλυτο ορόσημο στην πορεία ενός νέου ανθρώπου. Ένα εισιτήριο για την κοινωνική καταξίωση, την προσωπική ανάπτυξη και κυρίως την εξασφάλιση μιας σταθερής καριέρας με υψηλές απολαβές. Γονείς και εκπαιδευτικοί, επενδύοντας σε αυτή την προσδοκία, συνεχίζουν να οθούν με επιμονή τη νέα γενιά προς την τριτοβάθμια εκπαίδευση, θεωρώντας την ως τη μοναδική οδό που ξεκλειδώνει επαγγελματικές ευκαιρίες, απρόσιτες για τους μη πτυχιούχους. Ωστόσο, η παραδοσιακή αυτή υπόσχεση φαίνεται πως σήμερα κλειδονίζεται ισχυρά. Σύμφωνα με πρόσφατο δημοσίευμα της βρετανικής εφημερίδας Independent, η αξία του πανεπιστημιακού πτυχίου αμφισβητείται πλέον περισσότερο από ποτέ. Η σύγχρονη πραγματικότητα έχει δημιουργήσει ένα εκρηκτικό κοκτέιλ που γεννά έντονο σκεπτικισμό. Από τη μία πλευρά, τα συνεχώς αυξανόμενα δίδακτρα και το δυσβάσταχτο χρέος που καλούνται να επομισθούν οι φοιτητές, λειτουργούν αποτρεπτικά. Από την άλλη, η εικόνα μιας εξαιρετικά δύσκολης και κορεσμένης αγοράς εργασίας εντείνει την ανασφάλεια. Ο πιο καταλυτικός παράγοντας ανατροπής όμως, ακούει στο όνομα τεχνητή νοημοσύνη. Η ραγδαία ανάπτυξη και η ενσωμάτωσή της στην καθημερινότητα των επιχειρήσεων αλλάζουν βία τον χάρτη των επαγγελμάτων. Πολλοί εργοδότες μειώνουν ήδη τις προσλήψεις νεοεισερχόμενων αποφύτων, καθώς εργασίες που άλλοτε απαιτούσαν εξειδικευμένο προσωπικό, τώρα αυτοματοποιούνται μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Τα στοιχεία εκτεταμένων αναλύσεων αποτυπώνουν μια ζωφερή εικόνα που δεν μπορεί να αγνοηθεί. Εκατοντάδες χιλιάδες πτυχιούχοι πανεπιστημίου βρίσκονται σήμερα εκτός αγοράς εργασίας και εξαρτώμενοι από κρατικά επιδόματα για την επιβίωσή τους. Την ίδια στιγμή, οι διαθέσιμες κενές θέσεις εργασίας που απευθύνονται αποκλειστικά σε αποφύτους πανεπιστημίων παρουσιάζουν κατακόρυφη μείωση. Παρά την έντονη αμφισβήτηση και τα απογοητευτικά στατιστικά, η πανεπιστημιακή κοινότητα και πολλοί ειδικοί αναλυτές προβάλλουν έναν ισχυρό αντίλογο. Υποστηρίζουν ότι το πανεπιστήμιο δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται στενά ως ένα εργοστάσιο παραγωγής εργαζομένων, αλλά ως ο βασικότερος πυλώνας κοινωνικής κινητικότητας. Για τους νέους που προέρχονται από χαμηλότερα κοινωνικο-οικονομικά στρώματα, η τριτοβάθμια εκπαίδευση παραμένει το πιο αποτελεσματικό όχημα για να σπάσουν τον κύκλο της φτώχειας, να αποκτήσουν κριτική σκέψη, να δικτυωθούν και να διεκδικήσουν μια καλύτερη ζωή. Στο τέλος της ημέρας, η ζυγαριά γέρνει διαφορετικά για τον καθένα. Η τελική απόφαση δεν ανήκει ούτε στους γονείς, ούτε στους καθηγητές, ούτε στις τάσεις της αγοράς. Ανήκει αποκλειστικά στους ίδιους τους μαθητές. Οι νέοι τους σήμερα καλούνται να πάρουν μια όριμη απόφαση για το μέλλον τους, όχι βασιζόμενοι σε ξεπερασμένα στερεότυπα του παρελθόντος, αλλά μελετώντας προσεκτικά τη σημερινή ρευστή πραγματικότητα. Το πανεπιστήμιο προφανώς και δεν έχει πεθάνει, όμως ο τρόπος που προσεγγίζουμε τη γνώση και την καριέρα έχει αλλάξει ανεπιστρεπτή.

0: Από το τηλεοπτικό πρόγραμμα του Γιώργου Γκιούσμα «Καλημέρα Πατρίδα» θα παρακολουθήσετε στιγμιότυπα από την εκδήλωση της Λαχιοφόρου 2026 της Ερανικής Επιτροπής της Ελληνικής Κοινότητας Μίζωνος Μόντρεαν. Αύριο Κυριακή, ώρα 7.30 πρωί και 9.30 βράδυ και με επαναλήψεις ολόκληρη την εβδομάδα.
1: Είναι πλέον γνωστό ότι τα ελληνοκαναδικά νέα έχουν επιβληθεί στην παροικία. Πολυσέλιδα, αμερόληπτα, αλλά με σκληρή κριτική και με διαφημίσεις που φέρνουν αποτελέσματα, τα ελληνοκαναδικά νέα αγαπήθηκαν και μεγαλώνουν μαζί σας. Για αποκλειστικά νέα, διαβάστε τα ελληνοκαναδικά νέα. Ελληνοκαναδικά νέα, βραβείο καλύτερης ορθογραφίας και καλλιτεχνικής επιμέλειας από το Ομοσπονδιακό Εθνικό Συμβούλιο Τύπου. Ελληνοκαναδικά νέα, κυκλοφορούν κάθε Παρασκευή. Ο ραδιοφωνικός μας σταθμός CFMB υπάρχει και για να βοηθήσει εσάς να γίνετε πιο γνωστοί. Αναθέστε σε εμάς την προβολή της επιχείρησής σας ή τις ανακοινώσεις σας και τα μηνύματά σας θα ακουστούν παντού. Το μόνο που έχετε να κάνετε εσείς είναι ένα τηλεφώνημα στον αριθμό 514-258-1775. CFMB 1280 Montreal. Ο σταθμός της ζωής σας. Η φαρμακοποιός Κατερίνα Καραίνδρου, ιδιοκτήτρια του φαρμακείου Jean Coutu, πάντοτε πρόθυμη σας εξυπηρετεί σε ό,τι χρειάζεστε. Κάθε Τρίτη 9 με 3 νοσοκόμα σας εξετάζει για ζάχαρο, χοληστερίνη, πίεση και σας κάνει όλα τα εμβόλια. Δωρεάν διανομή σε Λαβάλ και Μόντρεαλ. Μεταφορά του φακέλου σας από οποιοδήποτε άλλο φαρμακείο. Jean Coutu, 4691 Samson Boulevard, γωνία 100 Avenue, Chaume de Laval. Τηλέφωνο 450-686-2347.
2: Όμορφες οι διακοπές, αλλά λίγα επιπλέον μετρητά είναι πάντα χρήσιμα. Εάν έχετε παλιά δαχτυλίδια, σκουλαρίκια, χρυσά ή ασημένια κολιέ, κοσμήματα που δεν φοράτε πια, μην τα αφήνετε στα συρτάρια σας. Μετατρέψτε τα σε μετρητά. Φέρτε τα στο Silver and Gold for Cash στο κέντρο Leonardo da Vinci. Θα σας κάνουν δωρεάν εκτίμηση χωρίς υποχρέωση και θα σας προσφέρουν την καλύτερη τιμή, εγγυημένα. Η τιμή του χρυσού και του ασημνιού παραμένει υψηλή. Εποφεληθείτε τώρα. Ανοιχτά Δευτέρα έως Σάββατο, 9 πρωί με 5 απόγευμα, στο κέντρο Leonardo da Vinci, 8370 La Corder, στο Saint Leonard. Για πληροφορίες, καλέστε τον αριθμό 514-708-8443. Silver and Gold for Cash. Αγοράζει χρυσό και ασήμι στην καλύτερη τιμή.
3: Ακούτε τον σταθμό της ζωής σας. CFMB 1280 AM Montreal.
4: Λοιπόν, όπως είπαμε και νωρίτερα, μιλάμε με τον κύριο Γιώργο Χαρβαλιά. Είναι δημοσιογράφος και πολιτικός αναλυτής, εξειδικευμένος σε θέματα γεωστρατηγικής. Το 2023 κυκλοφόρησε το βιβλίο «Γιαβόλ». Τον έχουμε στη γραμμή. Κύριε Χαρβαλιά, ευχαριστούμε πολύ που δεχτήκατε την πρόσκλησή μας.
5: Εγώ ευχαριστώ κύριε Τελίδη για τη φιλοξενία.
4: Το βιογραφικό σας είναι πάρα πολύ πλούσιο, αλλά εγώ αρκέστηκα έτσι στα πιο βασικά. Να σας ευχαριστήσω επίσης για το βιβλίο που μου στείλατε και έχω ξεκινήσει να το διαβάζω σιγά σιγά. Για πείτε μου, είναι ένα βιβλίο ορόσημο στις ελληνογερμανικές σχέσεις. Θα έλεγα μια αποκαλυπτική ιστορική έρευνα που φτάνει και μέχρι τις ημέρες μας. Ποια ήταν η αφορμή για να γράψετε αυτό το βιβλίο? «Γιαβόλ, αίμα, λίθη και υποτέλεια».
5: Καταρχήν σας ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Η αφορμή είναι αρκετά σύνθετη, γιατί παρακολουθούσα τη Γερμανία από αρκετά νωρίς, από φοιτητής όταν σπούδαζα στρατιωτική ιστορία στο Βασιλικό Κολέγιο του Λονδίνου. Mm-hmm. Σπουδάζοντας στρατιωτική ιστορία, θέλοντας και μη, κάποιος έρχεται αντιμέτωπος με τον γερμανικό μιλιταρισμό και με τα όσα συνέβησαν τα τελευταία 100 χρόνια με η πετιότητα κατά κύριο λόγο της Γερμανίας, όσα συνέβησαν στην Ευρώπη αλλά και στην Υφήλη ολόκληρη. Στη συνέχεια, σαν νεαρός διπλωματικός ανταποκριτής, κάλυψα την κρίση στη Ιουγκοσλαβία, στην πρώην Ιουγκοσλαβία. Mm. Και εκεί διαπίστωσα ότι τα γεωστρατηγικά ανακλαστικά της σύγχρονης Γερμανίας είναι οξυμένα και εκδηλώνονται με μια περιοδικότητα, αλλά με συνέπεια σε αρχικούς στόχους οι οποίοι είχαν προδιαγραφεί νωρίτερα και από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Θα σας έλεγα από την εποχή του Πρώτου Παγκόσμιου Πολέμου. Η Γερμανία είχε μία, αν θέλετε, αιμονή, μία αιμονή ιδέα να κυριαρχήσει στην Ευρώπη. Προσπάθησε δύο φορές να το κάνει με τα όπλα, απέτυχε. Σήμερα το κάνει με οικονομικά μέσα, με τα τεράστια εμπορικά πλεονάσματα, αυτά στα οποία συχνά αναφέρεται υπαινικτικά και ο Αμερικανός πρόεδρος, ο Ντόναλντ Τραμπ, και με τις εξαγωγές. Η Γερμανία λοιπόν έχει καταφέρει σήμερα να κυριαρχεί στις συλλογικές δομές Ευρωπαϊκής Ένωσης και να είναι ο decision maker για λογαριασμό όλων των υπόλοιπων. Όταν φτάσαμε όμως και στο μνημόνιο, άρχισα να βλέπω και την περίπτωση της Ελλάδας. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι μια χώρα η οποία στο εμπορικό της, στο διμερές της ισοζύγιο με τη Γερμανία, έχει μια ανεξόφλητη οφειλή. Οι Γερμανοί χρωστούν στην Ελλάδα από την περίοδο της κατοχής. Ταυτόχρονα όμως η Ελλάδα υπέστη τα πάντινα με τα τιμωρητική, θα σας έλεγα, εμπνεύσεως μνημόνια, τα οποία κατά κύριο λόγο πάλι ήταν αντικείμενο επεξεργασίας γερμανικών κέντρων και στην ουσία οδήγησαν στην διάλυση της ελληνικής οικονομίας και σε ένα είδος νεοαπικιοποίησης, κυρίως στον τουριστικό τομέα. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχει γίνει ένας χώρος υποδοχής μαζικού τουρισμού, όχι ποιοτικού, μαζικού τουρισμού, και ταυτόχρονα της έχει επιβληθεί έξωθεν ένα οικονομικό μοντέλο ανάπτυξης με έμφαση στον τομέα της ενέργειας, το οποίο είναι εξ ολοκλήρου εισαγόμενο και κατά ένα μεγάλο τμήμα εισαγόμενο από τη Γερμανία. Όλα λοιπόν αυτά τα ερεθίσματα με έκαναν την περίοδο, ξέρετε, του αναγκαστικού εγκλεισμού μας λόγω

0: Come live the Galant experience. Whether your stay is for business or pleasure, with friends or as a couple, Auberge des Galants provides you with an unforgettable getaway. Right now, save 20% on your stay of 2 days or more at the Auberge des Galants, with weekday specials available Sunday to Thursday. Reserve one of their getaway specials and dine at their incredible 1171 restaurant. Take advantage of reduced rates and immerse yourself in the tranquility of Auberge des Galants. Visit aubergedesgalants.com.
1: Στην Ελλάδα και στα Βαλκάνια γενικότερα, αλλά και στην Ελλάδα γενικότερα, χωρίς ταυτόχρονα να αποχωρίζεται την αγάπη της για τον μεγάλο μας εχθρό, την Τουρκία. Οι γερμανοτουρκικές σχέσεις είναι παραδοσιακές, είναι στενές, είναι ισχυρές από την εποχή των Νεότρουκων. Σας θυμίζω ότι η Γερμανία αξιωματική ήταν αυτή, κατήφθηναν τους διωγμούς των Αρμενίων και του χριστιανικού στοιχείου στη Μικρά Ασία. Στη συνέχεια υπήρχε στενός αναγκαλισμός και την περίοδο του Χίτλερ με το Ισλάμ, με το μεγάλο μουφτή της Ιερουσαλήμ. Σήμερα υπάρχουν στην Γερμανία 5,5-6 εκατομμύρια Τούρκοι. Εκλέγουν 16-18 βουλευτές στην Bundestag και οπωσδήποτε επηρεάζουν αρκετά την γερμανική εξωτερική πολιτική, η οποία είναι κατεξοχήν φιλοτουρκική. Αυτό το στοιχείο λοιπόν, ξέρετε, δημιουργεί έναν αρνητικό. Ξέρετε, τις σημερινές τρέχουσες μετρήσεις, τα polls, τις δημοσκοπήσεις για το ποιον θεωρούν οι Έλληνες φυσικό σύμμαχο, πολύ ψηλά είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες υπό τη σημερινή διοίκηση Τραμπ. Ψηλά εξακολουθεί και είναι η Ρωσία, χαμηλότερα, πολύ χαμηλότερα είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση και στο τέλος μαζί με την Τουρκία είναι η Γερμανία. Κάτι σημαίνει λοιπόν αυτό.
2: Η Γερμανία ο μεγάλος δάσκαλος των Τούρκων, έτσι.
1: Ακριβώς.
2: Πήραν τα πρότυπα, ναι. Να περάσουμε όμως και στη σύγχρονη ιστορία. Μιλήστε μας για τη δράση των Γερμανών και γενικότερα τη συμπεριφορά τους ως κατακτητές στην Ελλάδα.
1: Κοιτάξτε, η Ελλάδα την περίοδο της κατοχής έζησε ένα ολοκαύτωμα από άκρη σ' άκρη, από την Κρήτη ως τη Μακεδονία. Και το ολοκαύτωμα αυτό δεν ήταν, ξέρετε, με φιλετικούς ή ρατσιστικούς όρους όπως σε άλλες περιπτώσεις, όπως στην περίπτωση των Εβραίων για παράδειγμα. Το ελληνικό ολοκαύτωμα είχε τη μορφή μιας συλλογικής μορίας με εγκλήματα κατά αμάχων, ακριβώς για να κάνει το φρόνημα, το αγωνιστικό φρόνημα θα σας έλεγα, του ελληνικού λαού. Οι Γερμανοί διέπραξαν ομότητες, φρικαλαιότητες, θηριωδίες και για να μην υπάρχουν ψευδεστήσεις ή μυθεύματα, αυτά τα εγκλήματα, κύριε Τελίδη, δεν έγιναν μόνο από μονάδες των SS, έγιναν και από μονάδες της τακτικής, του τακτικού γερμανικού στρατού, της Wehrmacht. Κατά κύριο λόγο, στην Πελοπόννησο για παράδειγμα, όπου είχαμε τα Καλάβρητα και πολλές άλλες εγκληματικές πράξεις των Γερμανών, δεν πάτησε το πόδι του στρατιώτης των SS. Στην Κρήτη τα εγκλήματα τα έκαναν τα πρώτα, τα πρώιμα, οι Γερμανοί αξιωτοτιστές του Kurzstudent, δηλαδή τακτικό στρατός, όχι SS. Οι SS έκαναν εγκλήματα στο Δίστομο, στο Χωριάτι, αλλά ακόμα και στην Ήπειρο η διαβόητη μεραρχία Έντελβαϊς ήταν αυτή που έκανε τα εγκλήματα και αυτή η μονάδα δηλαδή του τακτικού στρατού, όχι των παραστρατητικών σωμάτων ή των SS. Άρα λοιπόν τα εγκλήματα είχαν μια μαζικότητα στην Ελλάδα και δεν υπάρχουν αθώοι ή λιγότερο ένοχοι. Όλοι οι Γερμανοί στρατιώτες ενεπλάξαν, όχι όλοι με την έννοια του απόλυτου αριθμού, αλλά λέω όλες οι μονάδες, περισσότερο ή λιγότερο, άκησαν σε εγκλήματα κατά άμαχου πληθυσμού.
2: Συναντάμε εγκλήματα και σε άλλες βέβαια ευρωπαϊκές χώρες, όπως κυρίως η Γαλλία και η Ιταλία. Αλλά ίσως να ήταν πιο έντονα στην Ελλάδα, υποθέτω.
1: Στην Ελλάδα τα εγκλήματα αυτά πήραν μεγάλη έκταση και βαφτίστηκαν από κάποιους αναθεωρητές της ιστορίας αντίπεινα. Ότι ήταν πράξεις, εν πάση περιπτώσει, που είχαν τη μορφή απάντησης στη δράση

0: μαχητών της εθνικής αντίστασης. Οπότε αυτό είναι ένας πολύ αυθαίρετος χαρακτηρισμός. Δεν μπορεί να ονομάζεται αντίπεινο το έγκλημα κατά αμάχων, γιατί αν μη τι αποτελεί δικαίωμα και υποχρέωση ενός λαού εναντίον ενός κατακτητή, ο οποίος απρόκλητα εισέβαλε στη χώρα με στόχο να την καταλάβει. Δηλαδή, με την ίδια έννοια, οι Γερμανοί εξεπλάγησαν επειδή ο κρητικός λαός αντιστάθηκε παρέα με τους Βρετανούς, τους Νεοζηλανδούς, τους Έλληνες ένστολους. Υπήρχε όμως και ένα τεράστιο κίνημα αντίστασης από απλούς χωριάτες, απλούς κατοίκους της Κρήτης, γέρους, νέους, παιδιά, γυναίκες. Ναι. Οι Γερμανοί λοιπόν αυτό το πράγμα δεν μπόρεσαν να το καταλάβουν, γιατί δεν φορούσαν στολές, λέει αυτή, και κατά την έννοια του προσικού, αν θέλετε, στρατιωτικού πρωτοκόλου, όποιος δεν φοράει στολή θεωρείται τρομοκράτης και εκτελείται επί τόπου. Εγώ αυτά δεν τα καταλαβαίνω. Δηλαδή, πώς θα σας πω, βγαίνουν και από πάνω οι Γερμανοί για τις φρικαλαιότητες που διέπραξαν στην Κρήτη, όχι μόνο στην αρχή, αλλά μέχρι και το τέλος του πολέμου.
1: Τώρα, για το κατοχικό δάνειο, τι έχετε να μας πείτε, πριν περάσουμε στις αποζημιώσεις βέβαια.
0: Ναι, να το πιάσουμε ανάποδα. Καταρχήν, υπάρχουν 4 ειδών αξιώσεις της Ελλάδας από τη Γερμανία. Οι πρώτες είναι οι αποζημιώσεις για θύματα. Για θύματα ακριβώς όλων αυτών των εγκλημάτων που διαπράχθησαν. Η δεύτερη κατηγορία είναι οι κρατικές επανορθώσεις, δηλαδή αξιώσεις για καταστροφές που υπέστη η υποδομή της χώρας καθώς και η ληστεία του κρατικού ταμείου. Η τρίτη κατηγορία είναι οι αξιώσεις για επιστροφή αρχαιοτήτων και πολιτιστικών θησαυρών, οι οποίοι λαιλατήθηκαν, κλάπησαν στη διάρκεια της κατοχής, πολύ οργανωμένα, κύριε Τελίβη. Δεν ήταν απλώς ότι έβλεπαν το παίρνανε. Είχαν φέρει στο Γερμανικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο, είχαν φέρει ειδικό κλιμάκιο Γερμανών αρχαιολόγων, το οποίο εκτιμούσε τις αρχαιότητες, και στο Κεραμικό και στην Ολυμπία και σε πολλά άλλα μέρη έγιναν ασύλληπτες κλοπές. Ευτυχώς οι Έλληνες αρχαιολόγοι είχαν προβλέψει το τι θα γινόταν και ένα μεγάλο μέρος των πολιτιστικών θησαυρών είχε σφραγιστεί σε ειδικές κρύπτες και δεν μπόρεσαν να το βρουν οι Γερμανοί, αλλά ένα άλλο τμήμα βρέθηκε και απαλωτριώθηκε εντός εισαγωγικών από τις δυνάμεις κατοχής. Η τέταρτη αξίωση που είναι, θα σας έλεγα, νομικά και η πιο ισχυρή είναι το κατοχικό δάνειο. Μάλιστα. Τι είναι το κατοχικό δάνειο, θα σας το πω με 3 κουβέντες. Οι Γερμανοί, επειδή έπαιρναν λεφτά από τα ελληνικά κρατικά ταμεία και αναγκάζονταν συνέχεια να τυπώνουν δραχμές, με αποτέλεσμα δημιουργείται ένας ξέφρενος πληθωρισμός. Κάποια στιγμή, για να τηρήσουν τα προσχήματα, είπαν ότι εντάξει, υπάρχουν οι εύλογες δαπάνες κατοχής και υπάρχουν και οι έξτρα δαπάνες. Στην ουσία χρηματοδοτούσαν με ελληνικά χρήματα τις δραστηριότητες του μετόπου στη Βόρεια Αφρική, δηλαδή τα στρατεύματα του Ρόμεν. Είπαν λοιπόν ότι αυτά τα έξτρα που τραβάμε από τα ελληνικά ταμεία θα το ονομάσουμε δάνειο και κάποια στιγμή, ένα θέτο χρόνο, θα το πληρώσουμε στο μέλλον. Κάποια στιγμή πριν αποχωρήσουν από την Αθήνα, λίγες εβδομάδες πριν, αποπλήρωσαν, έκαναν το λάθος θα σας έλεγα, και αποπλήρωσαν 2 δόσεις με πληθωριστικές δραχμές, βέβαια καμίας αξίας, αλλά αυτό ενεργοποίησε το δάνειο, το οποίο κατέστη υπερήμερο και κόκκινο, όπως τα λέγαμε με την ορολογία της εποχής μας. Πρέπει λοιπόν να υπολογιστεί εν τόκος και σε τρέχουσες αξίες. Και αυτό, ξέρετε, δεν είναι απλώς επανορθωτική υποχρέωση, είναι συμβατική υποχρέωση Γερμανίας, όπερ σημαίνει ότι μπορούμε εμείς νομικά να επιδιώξουμε την αποπληρωμή του με πολύ μεγάλες αξιώσεις. Δηλαδή έχουμε όπλα στο νομικό μας οπλοστάσιο για να διεκδικήσουμε ιδιαίτερα αυτό το κατοχικό δάνειο.
1: Αλλά για πείτε μου, να φτάσουμε και στο σήμερα, για ποιο λόγο η πολιτική μας στην Ελλάδα εννοώ, και παρά την απόφαση της Βουλής, αποφεύγουν να διεκδικήσουν τις αποζημιώσεις. Ποιος είναι ο λόγος κατά τη γνώμη σας?
0: Ναι, θέσατε ένα κρίσιμο στοιχείο. Πριν το 2019 δεν υπήρχε ρητή απόφαση σε κοινοβουλευτικό επίπεδο για να διεκδικήσουν οι ελληνικές κυβερνήσεις τις αποζημιώσεις. Ειδικότερα, κύριε Τελίδη, στα πρώτα μεταπολεμικά χρόνια η εξάρτηση των ελληνικών κυβερνήσεων και από τον αμερικανικό και από τον δυτικογερμανικό παράγοντα ήταν άμεση. Δεν μπορούσαν να θέσουν με αξιώσεις αυτά τα ζητήματα, γιατί προσπαθούσαν να πάρουν κανένα δάνειο, να αξιοποιήσουν τα προγράμματα του σχεδίου Μάρσαλ, μπας και ανορθωθεί λίγο η χώρα, η οποία είχε κατά κυριολεξία διαλυθεί από τη γερμανική κατοχή και από τον εμφύλιο που ακολούθησε, που όμως ήταν απόρρια ο εμφύλιος αυτής της γερμανικής κατοχής. Να ξέρουμε αυτό, είναι πάρα πολύ κρίσιμο που σας λέω. Στη συνέχεια έγιναν κάποιες προσπάθειες, κυρίως από τον Ανδρέα Παπανδρέου, με κάποιες ρηματικές διακοινώσεις, οι οποίες επιδόθηκαν στο Γερμανικό Υπουργείο Εξωτερικών, αλλά επεστράφησαν μετεπένων. Οι Γερμανοί ισχυρίζονταν ότι τα θέματα αυτά έχουν λήξει ή, εν πάση περιπτώσει, θα έλεγαν με την ενοποίηση των δύο Γερμανιών, αλλά η ενοποίηση αυτή δεν έγινε με συνθήκη ειρήνης, έγινε με μια ιδιωτική, αν θέλετε, συνθήκη μεταξύ τεσσάρων χωρών, 4-2 για την ακρίβεια, οι δύο Γερμανίες και οι 4 νικητές του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Άρα η υπόθεση οδεύει στις καλέντες. Αυτό με αυτό το 2019. Το 2019, αφού προηγήθηκε ένας υπολογισμός από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους αυτών των αποζημιώσεων, και σας λέω χονδρικά, επειδή υπάρχουν δύο τρόποι υπολογισμού, είναι από 270 έως 310 δισεκατομμύρια ευρώ, ανεξάρτητα από το κατοχικό δάνειο. Οι αποζημιώσεις αυτές είναι χωρίς το κατοχικό δάνειο. Έτσι λοιπόν, εφόσον υπολογίστηκαν από επίσημες αρχές του ελληνικού κράτους, εισήχθη προς ψήφιση τον Απρίλιο, 17 Απριλίου του 2019, ένα ψήφισμα το οποίο υποχρεώνει στο εξής τις ελληνικές κυβερνήσεις να διεκδικούν αυτές τις αποζημιώσεις από το γερμανικό κράτος. Και το ψήφισμα, πρέπει να σας πω, ότι εγκρίθηκε ομοφόνος. Το ψήφισε ακόμα και η τότε Χρυσή Αυγή. Οι πάντες το ψήφισαν. Πριν όμως, από το 2019 και μετά, δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα. Η τελευταία ρηματική διακοίνωση ήταν του ΣΥΡΙΖΑ, λίγο πριν εκπνεύσει η θητεία του και επεστράφει πάλι μετεπένων από την γερμανική πλευρά. Και έκτοτε η παρούσα κυβέρνηση, η κυβέρνηση Μητσοτάκη, δεν έχει κάνει απολύτως τίποτα, πέραν κάποιων χλιαρών, θα σας έλεγα, και προσχηματικών αναφορών σε συναντήσεις με Γερμανούς συνομιλητές. Θυμάστε ότι είχε έρθει και ο κύριος Στάνμαϊερ εδώ, κάτι πήγε να πει η προηγούμενη πρόεδρος, η κυρία Σακελαροπούλου, της είπε το θέμα είναι λήξαν. Και θα έλεγα ότι σε εκείνη την περίσταση δεν είχε την πρόνοια να απαντήσει η κυρία Σακελαροπούλου ότι πώς είναι λήξαν, αφού η δική σας Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων της Bundestag, της Γερμανικής Βουλής, έχει αποφανθεί ότι οι ελληνικές αξιώσεις είναι βάσιμες. Γιατί υπάρχει και αυτό το χαρτί, κύριε Τελίδη, το 2019 όταν κινήθηκε το θέμα από την Ελληνική Βουλή, ζητήθηκε από το συμβουλευτικό όργανο, αν θέλετε, της Γερμανικής Βουλής, ζητήθηκε μία γνωμάτευση. Και η γνωμάτευση αυτή απεφάνθη ότι οι ελληνικές αξιώσεις είναι βάσιμες. Επομένως υπάρχει πρόσφορο έδαφος. Η εξήγηση που δίνω εγώ είναι ότι η εξάρτηση των ελληνικών κυβερνήσεων και της τρέχουσας κυβερνήσεως Μητσοτάκη από το γερμανικό παράγοντα είναι τέτοια που δεν της επιτρέπει να θέσει το θέμα αποφασιστικά.
1: Να σας πω ότι και εδώ έχουν γίνει κάποιες ενέργειες με πρωτοβουλία του Ελληνοκαναδικού Κογκρέσου.
0: Ασφαλώς. Υπάρχει και η Διεθνής Επιτροπή, στην οποία είμαι και εγώ μέλος. Και
1: ναι, το γνωρίζω. Ναι.
0: Και μία επιστολή πολύ πρόσφατα στην Ελληνική Βουλή για το ίδιο ζήτημα. Και σίγουρα αναπτύσσει μία εξαιρετική δράση η οποία όμως παραμένει σε ιδιωτικό επίπεδο. Θα πρέπει οι κυβερνήσεις να κινητοποιηθούν. Δηλαδή οι ιδιώτες από μόνοι τους πολύ καλά κάνουν, αλλά δεν αρκεί η δική τους συμβολή για να ενεργοποιηθεί το ζήτημα.
1: Ναι, κατάλαβα. Λοιπόν, Γιαβόρ, αίμα, λύθη και υποτέλεια. Ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο. Πριν σας αφήσουμε και μας αφήσετε, αυτό το βιβλίο πού μπορούμε να το βρούμε? Υπάρχει ίσως στην πλατφόρμα της Amazon?
0: Όχι, δεν υπάρχει στην πλατφόρμα της Amazon, γιατί είναι στα ελληνικά προς το παρόν η εκδοσή του. Το παρακέλνει κανείς από την πλατφόρμα της Πολιτείας. Πολιτεία είναι, ας σας έλεγα, μια ελληνική εκδοχή,
1: ναι,
0: πώς το λένε, αποστολής βιβλίων μέσω ίντερνετ.
1: Ναι,
0: όμως σύντομα ελπίζω θα έχουμε και την ξενόγλωση, την αγγλόφωνη μάλλον,
1: ωραία,
0: έκδοση του βιβλίου. Οπότε και κάποιοι συμπατριώτες μας δεύτερης, τρίτης γενιάς που δεν είναι απόλυτα εξοικειωμένοι,
1: σωστά,
0: με την ανάγνωση σε ελληνική γλώσσα, θα μπορούν να το διαβάσουν στα αγγλικά και να το προμηθευτούν από την Amazon. Την μετάφραση και την επιμέλεια κάνει η εξαιρετική καθηγήτρια η Ελένη Φούφα, και νομίζω ότι έχει κάνει μια καταπληκτική δουλειά και πραγματικά θα πρόκειται για μια πολύ καλή έκδοση στην αγγλική γλώσσα.
1: Ναι, και η ελληνική είναι η τέταρτη έκδοση βέβαια, εμπλουτισμένη, και όσοι μας ακούν βέβαια μπορούν να το παραγγείλουν και με... Τώρα υπάρχει τεχνολογία μέσω διαδικτύου.
0: Βέβαια, μπορεί βέβαια, να... στο site άμα πούνε.
1: Ακριβώς.
0: Αμέσως γίνεται ιντερνετικά η παράδοση. Ναι.
1: Πολύ ωραία.
0: Και να σας πω κιόλας ότι είμαστε στην πέμπτη έκδοση. Εσείς έχετε την τέταρτη στα χέρια σας.
1: Ναι.
0: Αλλά ήδη έχουμε προχωρήσει στην πέμπτη.
1: Ωραία. Συγχαρητήρια. Καλό τάξιδι και η πέμπτη και οι επόμενες που θα ακολουθήσουν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το χρόνο που διαθέσατε.
0: Ευχαριστώ, κύριε Τελίδη.
1: Και τις πληροφορίες που μας δώσατε. Βέβαια παρακολουθούμε εμείς από εδώ το τι συμβαίνει στην πατρίδα, αλλά εσείς σαν δημοσιογράφος μας κάνετε μια έτσι πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση πάνω σε αυτό το θέμα. Θα μας δοθεί μια άλλη ευκαιρία να μιλήσουμε και πάλι, ίσως για κάποιο άλλο θέμα.
0: Ευχαρίστω για όποιο θέμα θέλετε.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Επίσης.
1: Γεια σας.

Κατά τη διάρκεια της κατοχής, από το 1941 έως το 1944, η ναζιστική Γερμανία προκάλεσε ανυπολόγιστες απώλειες στην Ελλάδα, ισοπεδώνοντας περισσότερα από 1.770 χωριά, δολοφονώντας δεκάδες χιλιάδες αμάχους ως αντίπεινα και οδηγώντας εκατοντάδες χιλιάδες στον θάνατο από την πείνα. Μερικές από τις πιο χαρακτηριστικές και τραγικές καταστροφές περιλαμβάνουν το ολοκαύτωμα των Καλαβρίτων στις 13 Δεκεμβρίου 1943. Τα γερμανικά στρατεύματα εκτέλεσαν σχεδόν όλο τον ανδρικό πληθυσμό του χωριού και έκαψαν ολοσχερό στην πόλη και γύρω μοναστήρια, σε αντίπεινα για τη δράση της αντίστασης. Περισσότεροι από 500 άμαχοι έχασαν τη ζωή τους. Τη σφαγή του διστόμου στις 10 Ιουνίου 1944, ως αντίπεινα για επίθεση ανταρτών, οι δυνάμεις κατοχής έσφαξαν αδιακρίτως 218 κατοίκους, συμπεριλαμβανομένων γυναικών, ηλικιωμένων και βρεφών, καίγοντας τα σπίτια του χωριού. Το ολοκαύτωμα της Βιάννου τον Σεπτέμβριο του 1943. Στην Κρήτη, στρατεύματα της Βέρμαχτ εκτέλεσαν πάνω από 500 αμάχους και κατέστρεψαν ολοσχερό σχεδόν 20 χωριά στην επαρχία Βιάννου και Ιεράπετρας, ως αντίπεινα για τη βοήθεια των ντόπιων στους αντάρτες. Το ολοκαύτωμα των Ανογείων στις 13 Αυγούστου 1944. Ο γερμανικός στρατός ισοπαίδωσε ιστορικά το χωριό Ανόγια στην Κρήτη, ανατινάζοντας τα σπίτια και εκτελώντας όσους άνδρες δεν πρόλαβαν να διαφύγουν στα βουνά, τιμωρώντας τους για την έντονη αντιστασιακή τους δράση. Εκτελέσεις στην Κεσαριανή την 1η Μαΐου 1944. Ως αντίπεινα για ενέργειες της αντίστασης, οι Γερμανοί εκτέλεσαν στο σκοπευτήριο της Κεσαριανής 200 Έλληνες πολιτικούς κρατούμενους. Λοιμός της κατοχής. Η κατάσχεση τροφίμων, σοδειών και υποδομών από τους Γερμανούς προκάλεσε τον χειμώνα του 1941 τεράστιο λοιμό, με τραγικό απολογισμό περίπου 300.000 νεκρούς, κυρίως στα αστικά κέντρα. Αφανισμός της εβραϊκής κοινότητας. Οι Γερμανοί προχώρησαν στη συστηματική δίωξη και εκτόπισε τη συντριπτική πλειονότητα των Ελλήνων Εβραίων στα στρατόπεδα εξόντωσης, οδηγώντας τον πλήρη αφανισμό την ιστορική κοινότητα της Θεσσαλονίκης. Και τέλος, υλικές καταστροφές. Υποδομές, σιδηρόδρομοι, γέφυρες και βιομηχανίες, είτε καταστράφηκαν πολεμικά, είτε λεηλατήθηκαν συστηματικά κατά την αποχώρηση των στρατευμάτων.

0: Στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, η Ελλάδα έχασε το 13% του πληθυσμού της. Ένα μέρος αυτού χάθηκε στη μάχη, αλλά το μεγαλύτερο ποσοστό χάθηκε από την πείνα και τα εγκλήματα πολέμου των Ναζί. Δολοφόνησαν τους κατοίκους 89 ελληνικών πόλεων και χωριών. Έκαψαν περισσότερα από 1.700 χωριά και εκτέλεσαν πολλούς από τους κατοίκους τους. Μετέτρεψαν τη χώρα σε ερείπια, λαϊλάτισαν αρχαιολογικούς ελληνικούς θησαυρούς που στολίζουν σήμερα τα μεγαλύτερα αρχαιολογικά μουσεία της Γερμανίας, όπως του Μονάχου και του Βερολίνου. Ο Έλληνας Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Οικονομικών το 1942 έγραφε σε έκθεσή του: «Η παραγωγή διαρκώς πίπτει. Οι τιμές υψώθηκαν εις αφάνταστα επίπεδα. Λιμότομε, ασθενούμεν. Η θνησιμότητα αυξάνει απειλητικώς. Εκφυλιζόμεθα βαθμιαίως, υλικώστε και ηθικώς». Αυτή η Ελλάδα, η Ελλάδα του λιμού, της απειλητικά αυξανόμενης θνησιμότητας και του εκφυλισμού, πίστωνε τους επιδρομείς της. Η σχετική Δανειακή Συμφωνία θα υπογραφεί στις 14 Μαρτίου του 1942 κατά τη Συμφωνία της Ρώμης. Από τους πληρεξούσιους της Γερμανίας και της Ιταλίας στην Ελλάδα, αντίστοιχα, Άλντεμπουργκ και Γκίζη. Η Ελλάδα δεν είχε προσκληθεί και δεν ήταν παρούσα. Στην Ελλάδα την ανακοίνωσε μετά από 9 μέρες ο Άλντεμπουργκ με τη ρηματική διακοίνωση 160 στις 23 Μαρτίου του 1942 και ο Γκίζη με το σημείωμά του νούμερο 4. Σύμφωνα με αυτήν και το άρθρο 2, η ελληνική κυβέρνηση υποχρεούται κατά μήνα να καταβάλει έξοδα κατοχής 1,5 δισεκατομμυρίου δραχμών. Με το άρθρο 3, οι αναλήψεις από την Τράπεζα της Ελλάδος άνω του ποσού αυτού θα χρεώνονται στις κυβερνήσεις της Γερμανίας και της Ιταλίας ως άτοκο δάνειο της Ελλάδας προς αυτές. Το αναγκαστικό αυτό κατοχικό δάνειο ύψους 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων αγοραστικής αξίας του 1938, δηλαδή σημερινής αξίας 54 δισεκατομμυρίων ευρώ χωρίς το συνυπολογισμό των τόκων, προκάλεσε καθοριστικά την πείνα και τους εκατοντάδες χιλιάδες νεκρούς από τη γερμανική κατοχή. Άρθρο 4, η επιστροφή του δανείου θα γινόταν αργότερα. Άρθρο 5, η συμφωνία είχε αναδρομική ισχύ από 1η-1η του 1942. Η Δανειακή Σύμβαση αποτελούσε μια συμφωνία μεταξύ Γερμανίας και Ιταλίας που επιβαλόταν στην Ελλάδα υποχρεωτικά εκτελεστή, αναγκαστική. Την αρχική αυτή αναγκαστική σύμβαση ακολούθησαν τρεις τροποποιήσεις με κοινή βούληση των συμβαλωμένων. Αυτές μετατρέπουν την αρχική αναγκαστική σύμβαση σε συμβατική. Δηλαδή, το δάνειο πάβει να είναι αναγκαστικό και μεταπίπτει σε κοινό συμβατικό δάνειο, με την πρώτη τροποποίηση στις 2 Δεκεμβρίου του 1942. Ορίζεται ότι τα δανειακά ποσά είναι αναπροσαρμοζόμενα και θα αρχίσουν να επιστρέφονται από τον Απρίλιο του 1943. Μάλιστα, κατέλαβαν και δύο εξοφλητικές δόσεις του δανείου και στη συνέχεια σταμάτησαν την επιστροφή του. Οπότε, μεταπίπτει σε έντοκο λόγω υπερημερίας. Δηλαδή, το δάνειο είχε μετατραπεί σε σταθερού νομίσματος και έντοκο. Αποτελεί συμβατική υποχρέωση της Γερμανίας έναντι της Ελλάδος και όχι επανορθωτική. Ο ίδιος ο Χίτλερ είχε αναγνωρίσει την υποχρέωση της Γερμανίας να πληρώσει αυτό το χρέος και είχε δώσει οδηγίες να αρχίσει η διαδικασία πληρωμής του. Μετά το τέλος του πολέμου, η συνδιάσκεψη των Παρισίων επιδίκασε στην Ελλάδα 7,1 δισεκατομμύρια δολάρια για πολεμικές επανορθώσεις έναντι της ελληνικής απέτησης 14 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Η Ιταλία πλήρωσε στην Ελλάδα το μερίδιό της από το κατοχικό δάνειο.
1: Καθάρισαν με 115 εκατομμύρια μάρκα. Επίσημη δήλωση της γερμανικής κυβέρνησης το 1995 για το θέμα των πολεμικών αποζημιώσεων προς την Ελλάδα.
2: Το θέμα λύθηκε οριστικά με τη Συμφωνία Ελλάδος και Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, με την οποία δόθηκαν το 1960 115 εκατομμύρια μάρκα ως αποζημίωση για τα θύματα του ναζισμού.
1: Ποιοι Έλληνες υπόγραψαν αυτή την ελεηνή σύμβαση με τους Γερμανούς το 1960 που κλείνει το θέμα των γερμανικών αποζημιώσεων με κάτι ψίχουλα που δόθηκαν στην Ελλάδα?
2: ...1960, Βασίλειο της Ελλάδος, κυβέρνηση Κωνσταντίνου Καραμαλή, πρέσβης στη Γερμανία που υπόγραψε για λογαριασμό της Ελλάδας τη σύμβαση, ο Θωμάς Υψηλάντης.
1: Και η ταφόπλακα για απαιτήσεις στο μέλλον. Στο τρίτο άρθρο της ελεηνής αυτής σύμβασης μεταξύ Ελλάδας και Γερμανίας αναγράφονται τα εξής για να μην υπάρχει καμία απέτηση πλέον στα επόμενα χρόνια από την Ελλάδα.
2: Δια της ενάρθρο πρώτο προβλεπόμενης πληρωμής ρυθμίζονται οριστικώς άπατα τα ζητήματα άτι να αποτελούν το αντικείμενο της συμβάσεως ταύτης και τα αναφερόμενα εις τα σχέσεις της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας προς το Βασίλειο της Ελλάδος.
1: Και ποια θύματα του πολέμου πήραν τα λεφτά της αποζημίωσης? Ποτέ μέχρι σήμερα δεν έχει εμφανιστεί ένα έστω θύμα των Ναζί στην Ελλάδα να δηλώσει ότι πήρε έστω και ένα μάρκο από τα 115 εκατομμύρια μάρκα που έδωσαν οι Γερμανοί.
2: Κάποιοι έκλεψαν τα λεφτά της αποζημίωσης.
3: CFMB, your community-minded station.
4: Ελληνική υπεραγορά τροφίμων Grand Marché Colfax. Και τις 7 ημέρες της εβδομάδας σας προσφέρουμε φρεσκότατα κρέατα, πουλερικά, θαλασσινά, φρούτα, λαχανικά, τυριά και γαλακτοκομικά, είδη αρτοπολίου και ζαχαροπλαστικής. Όλα τα ελληνικά και εγχώρια προϊόντα και ό,τι χρειάζεται το σπίτι. Πολύ σιλιανική και χονδρική. Grand Marché Colfax. Σας περιμένουμε στο μεγάλο μας κατάστημα 50.000 τετραγωνικών ποδιών στην καρδιά του Λαβάλ. 3699 Auto Route 440 Laval West, κοντά στη Λαμπέλ. Τηλέφωνο 450-688-7773. Άνετο πάρκινγκ. Κάθε εβδομάδα μεγάλες προσφορές σε μια σειρά από απαραίτητα είδη. Grand Marché Colfax. Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
5: Προσέξτε μερικές από τις προσφορές Colfax μέχρι και τις 17 Ιουνίου. Μοσχαρίσιο όσο μπούκο, 12 και 24 το πάουντ. Βοδινές κνήμες, 7 και 70 το πάουντ. Βοδινός κιμάς, 5 και 66 το πάουντ. Βοδινή κίβη για κεμπάμπ, 9 και 7 το πάουντ. Βοδινό σηκώτη, 4 και 53 το πάουντ. Κατεψυγμένα αρνίσια μπριζολάκια Νέας Ζηλανδίας, 9 και 7 το πάουντ. Χοιρινό μπούτι, 2 και 26 το πάουντ. Μυρί κότας, 6 και 80 το πάουντ. Λουκάνικα Ιταλικά η Τουλούζ, 4 και 8 το πάουντ. Ελαιόλαδο Αργολής Εξαιρετικά Παρθένο, 750 χιλιοστόλιτρα, 7 και 95. Κεφαλοτήρι η Κεφαλογραβιέρα, 9 και 99 το πάουντ. Κατσικίσια Φέτα, 8 και 85 το πάουντ. Μαγειρεμένα Καλαμάρια, 7 και 23 το πάουντ. Ελιές Πράσινες Ναύπλιον, 4 και 6 το πάουντ.
6: Το Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάζαρος ειδικεύεται στην κατασκευή, συντήρηση, επισκευή και βαφή αμαξωμάτων. Πολυετής πείρα, γρήγορη και άψογη εξυπηρέτηση, εγγυημένη εργασία, λογικές τιμές. Παραχωρούμε αυτοκινήτα για όσο χρόνο διαρκέσει η επισκευή του αυτοκινήτου σας. Ο ιδιοκτήτης Λάζαρος Αμανατίδης και το πεπειραμένο προσωπικό θα χαρούν να σας εξυπηρετήσουν. Δωρεάν εκτίμηση. Σας περιμένουμε στο 5449 Royal Mount στο Mount Royal. Τηλέφωνο 514-994-6391. Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάζαρος. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας lazaros.ca. Ο ραδιοφωνικός μας σταθμός CFMB υπάρχει και για να βοηθήσει εσάς να γίνετε πιο γνωστοί. Αναθέστε σε εμάς την προβολή της επιχείρησής σας ή τις ανακοινώσεις σας και τα μηνύματά σας θα ακουστούν παντού. Το μόνο που έχετε να κάνετε εσείς είναι ένα τηλεφώνημα στον αριθμό 514-258-1775. CFMB 1280 Montreal. Ο σταθμός της ζωής σας.
7: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
8: Στη ροή των γεγονότων.
9: Συνοπτική ενημέρωση για όσα συμβαίνουν.
2: Σενάρια για πρόωρες κάλπες επανέρχονται στο πολιτικό σκηνικό την ώρα που ο Πρωθυπουργός, αναφερόμενος ακόμα και στο ChatGPT, υπενθύμησε πως ο εκλογικός ορίζοντας είναι το 2027. Κυβερνητικά στελέχη εκτιμούν ότι οι εκλογές δεν μπορούν να χαρακτηριστούν πρόωρες, ακόμα και αν γίνουν το φθινόπωρο. Ενώ στο παρασκήνιο εντείνονται οι παροχές που θυμίζουν προεκλογική περίοδο.
10: Την ώρα που τα σενάρια για πρόωρες κάλπες στο φθινόπωρο φουντώνουν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιστρατεύει μέχρι και το ChatGPT προκειμένου να προσδιορίσει το χρόνο διεξαγωγής των εκλογών.
11: Κοιτάζοντας και προς το 2027, κύριε Παπαχλημίτζο, σωστά απάντησε το ChatGPT ως προς τον χρόνο διεξαγωγής των εκλογών και ως προς το κυβερνητικό μας πρόγραμμα, έτσι όπως θα παρουσιαστεί από τη Νέα Δημοκρατία για να διεκδικήσουμε και πάλι την εμπιστοσύνη των πολιτών. Θα προέτασα και πάλι λοιπόν την τεχνολογία ως μια μεγάλη δύναμη περαιτέρω αλλαγής και μετασχηματισμού του κράτους.
10: Την ίδια στιγμή, σειρά στελεχών υποστηρίζει πως ακόμα και αν οδηγηθούμε στις κάλπες τον Οκτώβριο, οι εκλογές δεν μπορούν να χαρακτηριστούν προωρές. Μιλώντας στο συνέδριο Ελλάδα 2030, ο Νίκος Δένδιας αναφέρθηκε στις επικείμενες κάλπες, τονίζοντας πως το προεκλογικό κλίμα δεν πρέπει να επηρεάσει την αναβάθμιση των ενόπλων δυνάμεων.
12: Να μην επιτρέψουμε δηλαδή να επηρεάσει τις πάγιες και απαραίτητες επιλογές που θα οδηγήσουν τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις το 2030 να είναι οι ισχυρότερες, κατά πολύ ένοπλες δυνάμεις που μπορούσε να παρατάξει ο ελληνισμός στην ιστορία του.
10: Η φημολογία σχετικά με τις πρόορες κάλπες όμως εντείνεται και ύστερα από τις δομικές αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα, όπως η τοποθέτηση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη στη θέση του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και η απόφαση του Κυριάκου Μητσοτάκη να παραμείνει στη θέση του κυβερνητικού εκπροσώπου ο Παύλος Μαρινάκης, προκειμένου να μην διαταραχθεί η ισορροπία στην κυβερνητική εκπροσώπηση.
13: Υπάρχει πιθανότητα και οι εκλογές να γίνουν το φθινόπωρο, μπορεί να γίνουν και το Μάρτιο. Όποτε και να γίνουν, οι δημοσκοπήσεις έχουν πάρει φωτιά. Και πάμε ευθύς αμέσως να δούμε την τελευταία δημοσκόπηση που έχουμε από την Interview. Βλέπουμε την πρόθεση ψήφων. Είχαμε εκλογές την επόμενη Κυριακή. Εσείς ποιο κόμμα θα ψηφίζατε? Τη Νέα Δημοκρατία στο 28,3%. Την Ελλάς του κύριου Τσίπρα ξανά δεύτερη και σε αυτή τη δημοσκόπηση με 14,6%. Τρίτο το Πασόκ με 12,2%. Και στην τέταρτη θέση βλέπουμε τον κύριο Βελόπουλο με την Ελληνική Λύση στο 7,5% και μετά την κυρία Καριστιανού στο 7,3%. Διψήφιοι αναποφάσιστοι για μία ακόμη φορά στο 10,3%. Βλέπουμε και την εκτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος. Η Νέα Δημοκρατία έχει σκαρφαλώσει στο 31,2%. Τα λοιπά κόμματα, όπως τα είπαμε και πριν, μένουν περίπου στις ίδιες θέσεις. Η Ελλάς του κύριου Τσίπρα δεύτερη με 16%. Το Πασόκ τρίτο 14,7%. Τέταρτος πάλι ο κύριος Βελόπουλος 8,2%. 8,1% η Μαρία Καριστιανού. Το άλλο κόμμα πέφτει στο 4%, μικρό ποσοστό.
14: Βιάζονται πολλοί οι Τούρκοι για την επιβολή της γαλάζιας πατρίδας και αυτό το μαρτυρούν οι κινήσεις τους σε όλα τα επίπεδα, σε Αιγαίο, Αθήνα και φυσικά την Κύπρο. Η σχέση της οποίας με την Ινδία και τους νέους πυράβλους κρούς προκάλεσε ανησυχία στην Άγκυρα. Η ανησυχία εδράζεται στα μυστικά σχέδια που έχουν οι Τούρκοι για τη Μεγαλόνησο, τα οποία κινδυνεύουν από το κυπριακό εξοπλιστικό πρόγραμμα. Για τον λόγο αυτόν, ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν πραγματοποίησε επίσημη επίσκεψη στο Μπαγκλαντές, εστιάζοντας στη διεύρυνση της συνεργασίας σε διμερές επίπεδο, την άμυνα και το εμπόριο. Ο Χακάν Φιντάν βρέθηκε στην Ντάκα συναντώμενος με τον Πρωθυπουργό Ταρίκ Ραχμάν και τον Υπουργό Εξωτερικών Χαλιλούλ Ραχμάν. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν στη δημιουργία κοινής επιτροπής για την ενίσχυση της πολιτικής και αμυντικής συνεργασίας, στοχεύοντας παράλληλα σε εμπορικές συναλλαγές ύψους 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Ο κύριος λόγος είναι ότι η Άγκυρα παρακολουθεί με ανησυχία τις αναφορές για πιθανή απόκτηση των πυράβλων Μπράχμος από την Κύπρο, διότι με αυτόν τον τρόπο ανεβαίνει κατακόρυφα το κόστος σε κάθε πολεμικό σενάριο, σε συνδυασμό με τους γαλλικούς πυράβλους Exocet MM40 Block 3S της Εθνικής Φρουράς, που θα βυθίζουν τουρκικά πολεμικά. Η πιθανή ενσωμάτωση του περιχητικού πυράβλου Μπράχμος στο αμυντικό οπλοστάσιο της Κύπρου μέσω ευρωπαϊκών κονδυλίων προκαλεί έντονο προβληματισμό στα αμυντικά κέντρα της Άγκυρας. Αναλυτές στην Τουρκία προειδοποιούν ότι η ανάπτυξη ενός τέτοιου οπλικού συστήματος από την Ινδία αλλάζει ριζικά της ισορροπίας ισχύως στην Ανατολική Μεσόγειο, αμφισβητώντας ευθέως το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας. Ο Χακάν Φιντάν έχει προειδοποιήσει έντονα τόσο τη Λευκοσία όσο και τις εμπλεκόμενες χώρες, κάνοντας λόγο για επικίνδυνες πολιτικές στα πλαίσια του γνωστού τουρκικού εκβιασμού του κυπριακού ελληνισμού. Σε μια σημαντική διπλωματική κίνηση, η Κύπρος και η Γαλλία θα συνυπογράψουν τη Δευτέρα τη Συμφωνία για το Καθεστώς των Δυνάμεων, η οποία θα επιτρέπει στο Παρίσι να εγκαταστήσει στρατιωτικά τμήματα στο νησί, όπως αποκάλυψαν στο Πολίτικο δύο ανώτεροι αξιωματούχοι της κυπριακής κυβέρνησης. Οι υπογραφές θα μπουν στη Λευκοσία από τη Γαλλίδα Υπουργό Ενόπλων Δυνάμεων Κατρίν Βοτρέν και τον Κύπριο Υπουργό Άμυνας Βασίλη Πάλμα, στο περιθώριο της άτυπης Συνόδου των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διεξάγεται την ίδια ημέρα. Σύμφωνα με τον Κύπριο πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη, η συμφωνία θα ρυθμίζει την παρουσία των γαλλικών δυνάμεων στην Κυπριακή επικράτεια αποκλειστικά για ανθρωπιστικούς λόγους, στο πλαίσιο της αναβαθμισμένης συνεργασίας που διατηρούμε με τη γαλλική κυβέρνηση. Μέσα από το κείμενο θα καθορίζονται οι όροι υπό τους οποίους τα γαλλικά στρατεύματα θα μπορούν να σταθμεύουν, να εκπαιδεύονται και να επιχειρούν στην Κύπρο με πλήρη σεβασμό στην εθνική κυριαρχία. Το πλαίσιο θα καλύπτει τον στρατιωτικό συντονισμό, τη διαλειτουργικότητα, τις κοινές ασκήσεις, τις ανταλλαγές προσωπικού, καθώς και τη συνεργασία στην αμυντική τεχνολογία και βιομηχανία. Το συγκεκριμένο σχέδιο έχει προκαλέσει αντιδράσεις από τον περασμένο Απρίλιο, όταν οι σχεδιασμοί ανακοινώθηκαν από τον κύριο Χριστοδουλίδη κατά την επίσκεψη του Γάλλου Προέδρου Εμμανουέλ Μακρόν στο νησί. Η τουρκοκυπριακή διοίκηση έσπευσε να χαρακτηρίσει τη συμφωνία άκυρη αμέσως μετά τις ανακοινώσεις, εκφράζοντας ανησυχίες ότι θα μπορούσε να κλονίσει τις ισορροπίες δυνάμεων, να παραγνωρίσει τα δικαιώματα των Τουρκοκυπρίων και να πυροδοτήσει εντάσεις. Υποστήριξε μάλιστα ότι η Κυπριακή Δημοκρατία δεν διαθέτει την εξουσία να υπογράφει τέτοιες συμφωνίες εκ μέρους ολόκληρου του νησιού. Στη διπλωματία μπορεί να χωρούν χαμόγελα, συνέδρια και ήρεμα νερά. Όμως στην ψυχρή γεωπολιτική σκακέρα της Ανατολικής Μεσογείου, ο μόνος νόμος που γίνεται σεβαστός είναι αυτός της στρατιωτικής αποτροπής. Την ώρα που η Άγκυρα εξαπολύει ομές απειλές εναντίον της Ελλάδας και της Κύπρου, στοχοποιώντας τις συμμαχίες του Ελληνισμού, οι ένοπλες δυνάμεις έδωσαν τη δική τους εκοφαντική απάντηση στο πεδίο. Δεν χρειάστηκαν δηλώσεις παρά μόνο τα εντυπωσιακά πλάνα που αποδέσμευσε το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Φρουράς, τα οποία καταδεικνύουν την απόλυτη ετοιμότητα και τη σιδερένια συμμαχία Αθήνας και Λευκωσίας. Στο πλαίσιο της τακτικής άσκησης μεταστρατευμάτων νικητής Δήμητρα 2026, η θαλάσσια περιοχή από τη Λάρνακα μέχρι τη Λεμεσό μετατράπηκε σε ένα προσπέλαστο φρούριο. Η άσκηση ναυτικής συνεργασίας με την κωδική ονομασία Δέλτα Νι Πινι 2-2026 έφερε δίπλα-δίπλα τις ναυτικές δυνάμεις των δύο κρατών σε μια επίδειξη άριστου συντονισμού και διαλειτουργικότητας. Εχμή του δόρατος σε αυτό το τακτικό σενάριο αποτέλεσαν το υπερσύγχρονο περιπολικό ανοιχτής θαλάσσης Ιωαννίδης της Κυπριακής Διοίκησης Ναυτικού και η βαριά εξοπλισμένη ελληνική φρεγάτα Έλλη. Τα πληρώματα εκτέλεσαν μία σειρά από απαιτητικά σενάρια που περιελάμβαναν προηγμένες τακτικές κινήσεις, ελιγμούς μάχης, εξειδικευμένα τεχνικά γυμνάσια και ασκήσεις ασφαλών επικοινωνιών σε περιβάλλον έντονης ηλεκτρονικής παρεμβολής.
15: Μετά τις απευθείας απειλές του Τούρκου Προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν την Πέμπτη και το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας επέκρινε τη Συμφωνία Αμυντικής Συνεργασίας που υπέγραψαν η Γαλλία και η Κυπριακή Δημοκρατία στις αρχές της εβδομάδας. Σε ανακοίνωσή του, το τουρκικό Υπουργείο υποστηρίζει ότι η πρόβλεψη για παρουσία γαλλικών δυνάμεων στην Κύπρο παραβιάζει, όπως αναφέρει, το διεθνές δίκαιο και τις συμφωνίες που διέπουν το καθεστώς του νησιού. Όπως ισχυρίζεται το τουρκικό Υπουργείο, η συμφωνία είναι αντίθετη στις συμφωνίες του 1960 για την Κύπρο. Αναφέρει μάλιστα ότι η Γαλλία δεν διαθέτει καθεστώς εγγύητριας δύναμης και κατηγορεί την Κυπριακή Δημοκρατία ότι επιχειρεί να μεταβάλει μονομερώς τις ισορροπίες στο νησί. Η Γαλλοκυπριακή Συμφωνία προβλέπει ευάθυνση της διμερούς αμυντικής συνεργασίας καθώς και συμβολή στην ενίσχυση της στρατηγικής αυτονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν προειδοποίησε ότι δεν θα ανεχθεί να καταπατηθούν, όπως είπε, αυτά που ονομάζει δικαιώματα των Τουρκοκυπρίων, αλλά και να παραβιαστούν οι νόμοι της Τουρκίας, κάτι που παραπέμπει στην αποκαλούμενη γαλάζια πατρίδα.
16: Τις μεγάλες αλλαγές που φέρνει η Ατζέντα 2030 στις ένοπλες δυνάμεις, καθώς και τη σημασία της τεχνολογίας και της καινοτομίας, υπογράμμισε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας στη συνεδρίαση του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών.
17: Τη λέμε Ατζέντα 2030, γιατί τη λέμε Ατζέντα 2030. Γιατί με τις προβλέψεις οι οποίες γίνονται, πιστεύουμε ότι η δουλειά θα έχει ολοκληρωθεί το 2030. Ποια είναι η δουλειά τώρα, ποιος είναι το job description, πάλι θα λέγανε οι Ιγγλέζοι. Είναι να δημιουργηθούν οι ισχυρότερες ένοπλες δυνάμεις στην ιστορία του ελληνισμού. Αλλά όχι απλώς σε περιγραφές οπλικών συστημάτων. Σε πραγματική ανάλυση δυνατοτήτων. Επιβιωσιμότητας σε περίπτωση σύγκρουσης. Ανανέωσης των συστημάτων τους σε περίπτωση κρίσης. Δημιουργίας εσωτερικά νέων τεχνολογιών είτε σε περίπτωση ανάγκης, είτε ακόμα και στην ειρήνη, δημιουργίας ενός ενάρετου κύκλου επανεπένδυσης των χρημάτων που χαλιώνται στην άμυνα, στην ευρύτερη ελληνική οικονομία και συνολικού μερισμού του κέρδους στο σύνολο του πληθυσμού.
18: Έντονες αντιδράσεις από κατοίκους και επιχειρηματίες στη Χερσόνησο του Ηρακλείου προκαλεί η πρόταση του Υπουργείου Μετανάστευσης να δημιουργηθεί δομή για προσωρινή κράτηση μεταναστών σε κτίριο του παλιού ΚΤΕΟ. Ο Θάνος Πλεύρης έχει δώσει τελεσίγραφο 15 ημερών να βρεθεί χώρος σε μια περίοδο που οι μεταναστευτικές ροές προς την Κρήτη αυξάνονται καθημερινά. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, η διάσωση 192 μεταναστών από το λιμενικό στους καλούς λιμένες του Ηρακλείου.
19: Άλλοι 192 μετανάστες διασώζονται από το λιμενικό στους καλούς λιμένες του Ηρακλείου σε μια περίοδο που οι ροές αυξάνονται καθημερινά, ενώ στην περιοχή ακόμη αναζητείται χώρος για δομή μεταναστών.
20: Το πρόβλημά μας είναι το Ηράκλειο, διότι ακόμα μέχρι σήμερα, παρόλο που το Υπουργείο έχει προτείνει σειρά από χώρους, δεν έχουν γίνει αποδεχτοί αυτοί οι χώροι, είτε από κατοίκους είτε από την τοπική αυτοδιοίκηση, και είναι πάρα πολύ χρήσιμο τα επόμενα 24 ώρες ένας από τους χώρους που έχουμε προτείνει, 7 έχουμε προτείνει, να γίνει δεκτός για να μπορούμε να κάνουμε και τη διαχείριση του Ηρακλείου εν μέσω καλοκαιριού.
19: Η κατάσταση στο Ηράκλειο της Κρήτης αρχίζει να γίνεται ασφικτική, με τουλάχιστον 240 μετανάστες να βρίσκονται στο λιμάνι σε ακατάλληλες συνθήκες.
18: Εικόνες χάους καταγράφονται στους δρόμους του Μπέλφαστ στη Βόρεια Ιρλανδία κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων κατά των μεταναστών. Το εξαγριωμένο πλήθος έβαλε φωτιά σε σπίτια και καταστήματα που ανήκουν σε μετανάστες, με την κυβέρνηση της χώρας να απευθύνει έκκληση για αποκλιμάκωση της έντασης. Την οργή των διαδηλωτών πυροδότησε το μαχαίρωμα στη μέση του δρόμου ενός 40χρονου από 30χρονο Σουδανό, ο οποίος προσπαθούσε να αποκεφαλίσει το θύμα μπροστά στα έντρωμα μάτια περαστικών.
21: Φλέγεται. Εκατοντάδες διαδηλωτές κατέκλυσαν τους δρόμους της πρωτεύουσας της Βόρειας Ιρλανδίας, διαμαρτυρόμενοι κατά της παράνομης μετανάστευσης. Την οργή των διαδηλωτών πυροδότησε η αιματηρή επίθεση ενός 30χρονου Σουδανού σε βάρος ενός 40χρονου Βόρειου Ιρλανδού, με το δράστη να προσπαθεί να αποκεφαλίσει το θύμα του μπροστά στα έντρωμα μάτια των περαστικών. Το αποτρόπιο περιστατικό πυροδότησε ένα πρωτοφανές κύμα βίας σε πολλές περιοχές του Μπέλφαστ. Οι εξαγριωμένοι διαδηλωτές έβαλαν φωτιά σε σπίτια και καταστήματα μεταναστών, ενώ πυρπόλησαν ακόμη και οχήματα της αστυνομίας.
22: Η μεγάλη προσπάθεια για να δημιουργηθούν τα δεδομένα ώστε να διεξαχθεί διευρυμένη διάσκεψη για τον Κυπριακό συνεχίζεται, διεμήνησε ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης.
23: Την προσδοκία ότι οι διεργασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη για τον Κυπριακό θα οδηγήσουν σε διευρυμένη διάσκεψη, κατά τη διάρκεια της οποίας θα ανακοινωθεί επανέναξη των συνομιλιών, εξέφρασε ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης, ο οποίος αρνήθηκε να σχολιάσει τις τοποθετήσεις του τουρκοκύπριου ηγέτη Τουφάν Ερχιουρμάν για τον Κυπριακό.
24: Θα σχολιάσω ότι έχει αναφέρει ο Τουρκοκύπριος ηγέτης, δεν σχολιάζω γενικότερα τις δηλώσεις, το ακούσετε και την ίδια, την προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα. Θυμάστε όταν πρώτο αναφέρθηκα σε μια συνέντευξή μου για τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία, κάποιοι θεώρησαν ότι ήταν κάτι που το ανέφερα λόγω της προεκλογικής εκστρατείας, καμία απολύτως σχέση, βλέπετε τις εξελίξεις, βλέπετε τα δεδομένα, συνεχίζεται αυτή η μεγάλη προσπάθεια έτσι ώστε να δημιουργηθούν τα δεδομένα για να πάμε σε μια διευρυμένη διάσκεψη κατά τη διάρκεια της οποίας θα ανακοινωθεί η επανέναξη των συνομιλίων.
23: Προς την κατεύθυνση επανέναξης των συνομιλίων για τον Κυπριακό εργάζονται οι Ηνωμένα Έθνη και η Ευρωπαϊκή Ένωση, πρόσθεσε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας.
25: Πονοκέφαλο προκαλούν στους καταναλωτές οι τιμές φαρμάκων που χρησιμοποιούνται τακτικά στα σπίτια μας χωρίς ταχογράφηση. Με αυξήσεις που σε βασικά παυσίπονα και αντιπηρετικά φτάνουν έως και 20% και σε ορισμένα σκευάσματα ξεπερνούν το 300% την τελευταία δεκαετία.
26: Η ακρίβεια χτυπάει και τα μη συνταγογραφούμενα φάρμακα, με τις τιμές σε βασικά σκευάσματα, όπως τα αναλγητικά και τα αντιπηρετικά, να καταγράφουν σε ορισμένες περιπτώσεις αυξήσεις ακόμα και 20% σε ετήσια βάση. Οι τιμές σε φάρμακα ευρείας χρήσης προκαλούν δυσφορία στους ασθενείς, που μέσα σε λίγα χρόνια βλέπουν τα πάντα να ακριβαίνουν. Συγκεκριμένα το 2017, ένα σκεύασμα παρακεταμόλης με 20 ταμπλέτες κόστησε 75 λεπτά, ενώ σήμερα το ίδιο προϊόν αγγίζει τα 3,20 ευρώ, καταγράφοντας αύξηση της τάξης του 326,7%. Αντίστοιχα, οι αντιαλλεργικές σταγόνες από 2,5 ευρώ το 2017 έχουν φτάσει σήμερα τα 8 ευρώ με αύξηση 220%. Η αντιφλεγμονώδης παυσίπονη κρέμα κόστιζε το 2017 4,5 ευρώ και σήμερα έχει εκτοξευθεί στα 11 ευρώ. Και το ρινικό αποσυμφορητικό κόστιζε το 2017 3,5 ευρώ και σήμερα έχει εκτοξευθεί στα 8,5 ευρώ.
18: Θηλιά στο λαιμό των οικοκυριών αλλά και των νέων που ονειρεύονται να φύγουν από το οικογενειακό σπίτι είναι η έκρηξη των τιμών στα ενίκια. Το δυσβάσταχτο κόστος στέγασης, σύμφωνα με έρευνα του ΙΟΒΕΚ, ξεπερνά το 60% των μεσαίων και χαμηλών εισοδημάτων και οι τιμές ενοικίασης είναι πλέον αδιανόητες.
0: Δυσβάσταχτο είναι το κόστος στέγασης για τα ελληνικά νοικοκυριά. Μικρά σπίτια με υψηλά μισθώματα κυριαρχούν στην αγορά κινήτων, αλλά φτάνει στην πραγματικότητα το οικογενειακό εισόδημα για να πληρωθεί το ενίκιο και όλα τα υπόλοιπα. Έξοδα. Το κόστος κατοικίας ροκανίζει τους μισθούς. Τα νοικοκυριά με εισόδημα κάτω από το μισό του μέσου εισοδήματος δαπανούν το 60% για στέγη, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τα χαμηλότερα εισοδηματικά στρώματα φτάνει έως και 93% όταν ο ευρωπαϊκός μέσος όρος κινείται μεταξύ 35% και 40%.
1: Οι απόψεις και τοποθετήσεις που εκφράζονται μέσω του σταθμού μας δεν αντανακλούν απαραίτητα εκείνες του προγράμματός μας.

0: αγορά τροφίμων Grand Marché Colfax και τις ευτροφίμων Grand Marché Colfax. Και τις 7 ημέρες της εβδομάδας σας προσφέρουμε φρεσκότατα κρέατα, πουλερικά, θαλασσινά, φρούτα, λαχανικά, τυριά και γαλακτοκομικά, είδη αρτοπολίου και ζαχαροπλαστικής. Όλα τα ελληνικά και εγχώρια προϊόντα και ό,τι χρειάζεται το σπίτι. Πολύ σιλιανική και χονδρική. Grand Marché Colfax. Σας περιμένουμε στο μεγάλο μας κατάστημα 50.000 τετραγωνικών ποδιών στην καρδιά του Λαβάλ. 3699 Auto Route 440 Laval West, κοντά στη Λαμπέλ. Τηλέφωνο 450-688-7773. Άνετο πάρκινγκ. Κάθε εβδομάδα μεγάλες προσφορές σε μια σειρά από απαραίτητα είδη. Grand Marché Colfax. Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
1: Προσέξτε μερικές από τις προσφορές Colfax μέχρι και τις 17 Ιουνίου. Μοσχαρίσιο όσο μπούκο, 12 και 24 το πάουντ. Βοδινές κνήμες, 7 και 70 το πάουντ. Βοδινός κιμάς, 5 και 66 το πάουντ. Βοδινή κίβη για κεμπάμπ, 9 και 7 το πάουντ. Βοδινό σηκώτη, 4 και 53 το πάουντ. Κατεψυγμένα αρνίσια μπριζολάκια Νέας Ζηλανδίας, 9 και 7 το πάουντ. Χοιρινό μπούτι, 2 και 26 το πάουντ. Μυρί κότας, 6 και 80 το πάουντ. Λουκάνικα Ιταλικά η Τουλούς, 4 και 8 το πάουντ. Ελαιόλαδο Αργολής Εξαιρετικά Παρθένο, 750 χιλιοστόλιτρα, 7 και 95. Κεφαλοτήρι η Κεφαλογραβιέρα, 9 και 99 το πάουντ. Κατσικίσια Φέτα, 8 και 85 το πάουντ. Μαγειρεμένα Καλαμάρια, 7 και 23 το πάουντ. Ελιές Πράσινες Ναύπλιον, 4 και 6 το πάουντ.
2: Το Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάζαρος ειδικεύεται στην κατασκευή, συντήρηση, επισκευή και βαφή αμαξωμάτων. Πολυετής πείρα, γρήγορη και άψογη εξυπηρέτηση, εγγυημένη εργασία, λογικές τιμές. Παραχωρούμε αυτοκινήτα για όσο χρόνο διαρκές η επισκευή του αυτοκινήτου σας. Ο ιδιοκτήτης Λάζαρος Αμανατίδης και το πεπειραμένο προσωπικό θα χαρούν να σας εξυπηρετήσουν. Δωρεάν εκτίμηση. Σας περιμένουμε στο 5449 Royal Mount στο Mount Royal. Τηλέφωνο 514-994-6391. Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάζαρος. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας lazaros.ca. Ο ραδιοφωνικός μας σταθμός CFMB υπάρχει και για να βοηθήσει εσάς να γίνετε πιο γνωστοί. Αναθέστε σε εμάς την προβολή της επιχείρησής σας ή τις ανακοινώσεις σας και τα μηνύματά σας θα ακουστούν παντού. Το μόνο που έχετε να κάνετε εσείς είναι ένα τηλεφώνημα στον αριθμό 514-258-1775. CFMB 1280 Montreal. Ο σταθμός της ζωής σας.
3: Παρικιακές δραστηριότητες.
1: Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε η Λαχιοφόρος 2026 της Επιτροπής Εράνου της Ελληνικής Κοινότητας Μίζωνος Μόντρεαλ. Η κλήρωση πραγματοποιήθηκε την περασμένη Κυριακή 7 Ιουνίου, παρουσία μελών, φίλων και υποστηρικτών της κοινότητας. Σύμφωνα με την επίσημη τελική καταμέτρηση, πουλήθηκαν συνολικά 2.326 λαχνοί, από τους οποίους συγκεντρώθηκε το εντυπωσιακό ποσό των $232.600. Το καθαρό κέρδος της Λαχιοφόρου ανέρχεται στις $203.000 και θα διατεθεί για τις ανάγκες των σχολείων της κοινότητας. Οι τυχεροί λαχνοί δημοσιεύονται αυτήν την εβδομάδα στις τοπικές παρικιακές εφημερίδες. Ανακοίνωση. Ο Οργανισμός Τρίτης Ηλικίας Υφηλία ενημερώνει τα μέλη του ότι μέχρι τέλος Ιουνίου οι συναντήσεις θα γίνονται κάθε Δευτέρα από τις 11 το πρωί στον Σύλλογο Αρκάδων, 4391 σε Μαρτέν Ουέστ, πολύ κοντά στη Κυρέ Λαμπέλ δίπλα από το φαρμακείο Λιούνι. Ανακοίνωση. Οι εκλογές για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Λακωνικής Αδελφότητας Καναδά θα διεξαχθούν την Κυριακή 21 Ιουνίου από τη 1 το μεσημέρι έως τις 6 το απόγευμα στην αίθουσα της Αδελφότητας 5833 Park Avenue. Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας έχουν όλα τα ταμιακώς εντάξει μέλη για τα 2 τελευταία χρόνια και να είναι ενεργά μέλη τουλάχιστον 12 μήνες πριν την ημερομηνία των εκλογών. Δικαίωμα του εκλέγειν έχουν όλα τα τακτικά και ταμιακό εντάξει μέλη για το 2026. Τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής θα βρίσκονται στην αίθουσα της Αδελφότητας την Τετάρτη 3 Ιουνίου από τις 6.30 έως τις 8 το βράδυ για να παραδώσουν ή να παραλάβουν αιτήσεις και το Σάββατο 13 Ιουνίου από τις 11 το πρωί έως τις 2 το απόγευμα για τις τελικές αιτήσεις των υποψηφιωτήτων. Όσοι ενδιαφέρονται να υπηρετήσουν την Αδελφότητα θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση υποψηφιότητας έως και την Δευτέρα 15 Ιουνίου από τις 6.30 έως τις 8.30 το βράδυ στα γραφεία της Αδελφότητας. Παλαιά μέλη που δεν έχουν ανανεώσει την συνδρομή τους μπορούν να το κάνουν μέχρι και την ημέρα των εκλογών. Για περισσότερες πληροφορίες, τηλεφωνήστε στον κύριο Νίκο Παπαπάνο στον αριθμό 514-865-2697. Για την Εφορευτική Επιτροπή, Νίκος Παπαπάνος.
2: Το Magic Mission σας καλεί να βοηθήσετε όσο μπορείτε μοιράζοντας αγάπη, αλληλεγγύη και ανθρωπιά. Όταν κάνετε τα ψώνια σας, να βάλετε κάτι στο κουτί που έχετε για το Magic Mission και να ξέρετε πως θα φτάσει εκεί που το περιμένουν. Εάν πάλι προτιμάτε να στείλετε χρηματική βοήθεια, γράψτε την επιταγή σας πληρωτέα στο Magic Mission και ταχυδρομήστε την στην διεύθυνση 5777 Wilderton Avenue, Montreal, H3S2V7 και πάρετε απόδειξη για τη φορολογική σας δήλωση. Από τους εθελοντές του Magic Mission.
0: Από το τηλεοπτικό πρόγραμμα του Γιώργου Γκιούσμα «Καλημέρα Πατρίδα» θα παρακολουθήσετε στιγμιότυπα από την εκδήλωση της Λαχιοφόρου 2026 της Ερανικής Επιτροπής της Ελληνικής Κοινότητας Μίζωνος Μόντρεαλ. Αύριο Κυριακή, ώρα 7.30 πρωί και 9.30 βράδυ και με επαναλήψεις ολόκληρη την εβδομάδα.
2: Είναι πλέον γνωστό ότι τα ελληνοκαναδικά νέα έχουν επιβληθεί στην παροικία. Πολυσέλιδα, αμερόληπτα, αλλά με σκληρή κριτική και με διαφημίσεις που φέρνουν αποτελέσματα, τα ελληνοκαναδικά νέα αγαπήθηκαν και μεγαλώνουν μαζί σας. Για αποκλειστικά νέα, διαβάστε τα ελληνοκαναδικά νέα. Ελληνοκαναδικά νέα, βραβείο καλύτερης αρθρογραφίας και καλλιτεχνικής επιμέλειας από το Ομοσπονδιακό Εθνικό Συμβούλιο Τύπου. Ελληνοκαναδικά νέα, κυκλοφορούν κάθε Παρασκευή.
1: Κυκλοφόρησε το βιβλίο για μικρές επιχειρήσεις που βάζει τάξη στο χάος της τεχνητής νοημοσύνης. Ένα νέο βιβλίο έρχεται να δώσει τη λύση. Το The Small Business AI Playbook. Απευθυνόμενο σε ελεύθερους επαγγελματίες και μικρές επιχειρήσεις, το βιβλίο δεν υπόσχεται μαγικά prompts, ούτε εύκολες συνταγές επιτυχίας. Αντίθετα, προτείνει κάτι πολύ πιο ουσιαστικό. Ένα ξεκάθαρο πρακτικό σύστημα που μετατρέπει την AI σε πραγματικό εργαλείο καθημερινής εργασίας. Ο συγγραφέας Πάρης Πέτρου, με πολυετή εμπειρία στον χώρο των μέσων ενημέρωσης, των δημοσίων σχέσεων και της στρατηγικής επικοινωνίας, έχει εργαστεί σε απαιτητικά περιβάλλοντα ραδιοφώνου, τηλεόρασης και εντύπων, ενώ είναι ιδρυτής της Morstar Media, παρέχοντας συμβουλευτικές υπηρεσίες σε οργανισμούς και επαγγελματίες. Το βιβλίο είναι διαθέσιμο για αγορά μέσω της Amazon. Για αιτήματα τύπου, επικοινωνήστε με τη Μάνια Σαμπά στον αριθμό 514-706-03-75. Ηλεκτρονική διεύθυνση freskoulis@gmail.
0: Ελληνική υπεραγορά τροφίμων Grand Marché Colfax. Και τις 7 ημέρες της εβδομάδας σας προσφέρουμε φρεσκότατα κρέατα, πουλερικά, θαλασσινά, φρούτα, λαχανικά, τυριά και γαλακτοκομικά, είδη αρτοπολίου και ζαχαροπλαστικής. Όλα τα ελληνικά και εγχώρια προϊόντα και ό,τι χρειάζεται το σπίτι. Πόλη Σιλιανική και Χονδρική. Grand Marché Colfax. Πάνω από 30 χρόνια στην υπηρεσία της ελληνικής παροικίας. Σας περιμένουμε στο μεγάλο μας κατάστημα 50.000 τετραγωνικών ποδιών στην καρδιά του Λαβάλ. 3699 Otto Route 440 Laval West, κοντά στη Λαμπέλ. Τηλέφωνο 450-688-7773. Άνετο πάρκινγκ. Κάθε εβδομάδα μεγάλες προσφορές σε μια σειρά από απαραίτητα είδη. Grand Marché Colfax. Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
2: Η φαρμακοποιός Κατερίνα Καραίνδρου, ιδιοκτήτρια του φαρμακείου Jean Coutu, πάντοτε πρόθυμη σας εξυπηρετεί σε ό,τι χρειάζεστε. Κάθε Τρίτη 9 με 3 νοσοκόμα σας εξετάζει για ζάχαρο, χοληστερίνη, πίεση και σας κάνει όλα τα εμβόλια. Δωρεάν διανομή σε Λαβάλ και Μόντριαλ. Μεταφορά του φακέλου σας από οποιοδήποτε άλλο φαρμακείο. Jean Coutu, 4691 Sampson Boulevard, γωνία 100 Avenue, Chaume de Laval. Τηλέφωνο 450-686-2347.
1: Όμορφες οι διακοπές, αλλά λίγα επιπλέον μετρητά είναι πάντα χρήσιμα. Εάν έχετε παλιά δαχτυλίδια, σκουλαρίκια, χρυσά ή ασημένια κολιέ, κοσμήματα που δεν φοράτε πια, μην τα αφήνετε στα συρτάρια σας. Μετατρέψτε τα σε μετρητά. Φέρτε τα στο Silver and Gold for Cash στο κέντρο Leonardo da Vinci. Θα σας κάνουν δωρεάν εκτίμηση χωρίς υποχρέωση και θα σας προσφέρουν την καλύτερη τιμή, εγγυημένα. Η τιμή του χρυσού και του ασημιού παραμένει υψηλή. Εποφεληθείτε τώρα. Ανοιχτά Δευτέρα έως Σάββατο, 9 πρωί με 5 απόγευμα, στο κέντρο Leonardo da Vinci, 8370 La Corder, στο Saint Leonard. Για πληροφορίες, καλέστε τον αριθμό 514-708-8443. Silver and Gold for Cash. Αγοράζει χρυσό και ασήμι στην καλύτερη τιμή.

Τραγούδια που έγιναν επιτυχίες. Και ξεκινάμε με το τραγούδι «Μια μέρα θα στα πω», με ερμηνευτή τον Γιώργο Κακοσέο.